0: Πρίσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μπορείς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

καρδιάς. Όποιος τα κάνει στη ζωή τα μετανιώνει. Έχω έναν κόμπο στο λαιμό, γιατί όσα ήθελα

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι η αγάπη σου σαν Κυριακή

ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Ο άνεμος όταν περνάει, στίχους, ήχους, παραφώνους ξυπνάει. Στις

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλή στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Έπιασε εντόνια και κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι τέλος.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
4: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
5: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλιαρίντα Ντέκτη. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
6: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling
3: free, I feel exceptional. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Prisma 90 και 2.

0: 52.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.
1: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
2: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
1: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
2: Ήρθε η ώρα.
1: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
3: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου. Μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
5: Call Gary into my office. There is a situation here.
6: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίν Ντετέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
3: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
4: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 92.
7: 1, 2, 3, 1.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Prisma 92.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, πονηρά, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πο-πο-πο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: 90 και 2.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ακίνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακίνθου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακίνθου.
4: Πρέπει να προστατεύουμε
5: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
7: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
8: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: μέσα.
1: Μαμά με πονάει το δόντι.
0: Άμα είσαι

0: Παρασκευή.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Running Way. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling
4: free, I feel exceptional. Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πήγαινε τα κορίτσια, είναι πολλά.
1: Ο Δημήτρης Μητροπάνος είναι εδώ. Θα σας πούμε ένα τραγούδι του Δήμου Μούτσι. Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Πρίσμα 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Call Gary into my office. There is a situation here.
5: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο

0: σκοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό, συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
1: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρίσμα 90 και 2.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτη και πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής, ο τελευταίος. Τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή, μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά.
4: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

Στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

0: Πρίσμα 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλαινοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
2: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
1: Μπορείς να ξεφύγεις.
2: Κανείς δεν ξεφεύγει.

0: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
1: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
0: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
4: exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 92.
11: Θέτα στην 26άδα των τριών λιονταριών είναι μεταξύ άλλων η Χάρι Κέιν, Τζουντ Μπέλιχαμ και Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
11: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μπράβο! Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Τέσσερις προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ως παίκτες και ως προπονητές με την ίδια ομάδα. Ο Ιταλός Κάρλο Αντζελότη με την Μίλαν, οι Ισπανοί Μιγκέλ Μουνιόφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελόνα και ο Γάλλος Ζινεντίν Ζιντάν με την Ρεάλ Μαδρίτης.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Euroseek για κάθε χρήση, Euroseek υπάρχει λύση.
2: 10 χρόνια Athens Street.

0: Ελληνοφρένια.gr. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
2: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
1: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
2: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
3: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το υπέσχυτο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Bless us the market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλημέρα.
8: Καλώς τον.
7: Θα ήθελα ένα...
8: Έφτασε.
7: Α, και...
8: Εννοείται.
7: Με...
8: Ξέρω.
7: Χωρίς...
8: Βεβαίως.
9: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα,

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
3: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
4: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Πρίσμα 92.
9: Κλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκτρωμα, επισημαίνει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

0: Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής. Νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο παίδον για ιατρικές εξετάσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε νέα συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές μετά από έφοδο σε καταβλισμό του ασπροπύργου. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε σε αποξήλωση καλωδίων 3.000 μέτρων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την 7η θέση με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατέκτησε στο επικοντό ο Εμμανουήλ Καραλής στο πρώτο meeting στη Wu Diamond League που έγινε στην Σαγκάη της Κίνας. Αυτή την ώρα αρχίζει στο αργοστούλι της Κεφαλονιάς το meeting Βεργότια με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM.

σε πόσο τώρα πια. Φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.

0: 92.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρι-κρι παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Pre 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα Επιδόρπιο Γιαουρτιού Φράουλα, τριών τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Πρέπει να προστατεύουμε
4: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
5: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
6: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
7: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
9: Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγηση του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

0: γυρίζει και γυρίζει.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
0: Είσαι κι εσύ μια βγεις λουλούδι, κάτι που εφημερά περνά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφροδίζουμε τους θυρούς που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

0: Real FM.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Real News στο www.pressreader.com.

0: Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα. Τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.
1: Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά...

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: So I used to have your job. Who gives away
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο, 20 χρόνια μετά.

0: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρίσμα 92.
7: Τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σοκράτη Φάμελου. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ προχώρησαν στην κατάσχεση 34.000 μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν από εταιρεία. Παράλληλα,

0: Προέκυψε και μεγάλη έκταση φοροδιαφυγή, η οποία αφορά στην απόκρυψη εσόδων που φτάνουν τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο enikos.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πατησίων όταν συγκρούστηκαν 3 γιοταχή και 2 μοτοσυκλέτες. Τραυματίστηκαν 2 άτομα και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Διακόπηκε η κυκλοφορία στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Σύνδος λόγω ατόμου στις ράγες. Στο σημείο μεταβαίνουν ΕΚΑΒ και αστυνομία.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε στη Ρόδο με 97-58 του Κολοσσού. Στο ποδόσφαιρο η Manchester City κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Chelsea. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Γενικά ευθύρος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

8, 9 λεπτά πλέον μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports. Έχουν ξεκινήσει αυτή την ώρα 2 από τα 3 παιχνίδια για τα play-out της Super League. Πολύ σημαντικά παιχνίδια. Η Λάρισα παίζει με τον Ατρόμητο. Είμαστε στο 7ο λεπτό 0-0. Στο 10ο λεπτό στην Τρίπολη ο Αστέρας με την Κηφισιά 0-0. Ενώ το τρίτο παιχνίδι που ήταν να ξεκινήσει, Πανσεραϊκός Πανετολικός στο Δημοτικό Στάδιο των Σερών, πάει για αναβολή. Γιατί υπάρχει έντονη βροχόπτωση και δεν μπορεί να η μπάλα να παιχθεί στο δημοτικό στάδιο, στο τερέν του δημοτικού σταδίου των Σερών. Θα σας ενημερώσουμε σε λίγο για το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στις Σέρες, όπου ήταν να γίνει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Στην Αγγλία πριν από λίγο η Manchester City 1-0 κέρδισε στον τελικό του κυπέλου την Chelsea. Ο Αντουάν Σεμενιό στο 72ο λεπτό το γκολ για την City, που πήρε το 8ο κύπελο στην ιστορία της.

αποθέωση για τους παίκτες του ΣΑΕΚ αυτή την ώρα, πριν από, μάλλον, πριν από λίγη ώρα, ανοιχτή προπόνηση στην Αγία Σοφιά. Είχε περίπου 20.000 θέατες, 20.000 φιλάθλους που πήγαν εκεί και αποθέωσαν τους παίκτες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αύριο, τελευταία αγωνιστική στα play-off στη Super League, 7.30 η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και το άλλο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών η αναμέτρηση στην Λεωφόρο. Κρίνεται η δεύτερη θέση πλέον, γιατί η ΑΕΚ έχει καπαρώσει το πρωτάθλημα. Αύριο θα γίνει και η απονομή. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός με 97-58 κέρδισε στη Ρόδο τον Κολοσσό και έκανε το 2-0 στις νίκες στα προημιτελικά της Basket League και πέρασε στα ημιτελικά πλέον στον Ερυθρό. Οι Ερυθρόλευκοι κοιτάνε το Final Four την προσεχή Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο Telecom Center, όπου εκεί θα παίξουν με την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα στον πρώτο ημιτελικό. Άλλος ημιτελικός στις 10 το βράδυ, η ομάδα της Βαλένθια που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό θα αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτη σε έναν εμφύλιο ισπανικό. 9 το βράδυ η Βαλένθια με τον με την Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν συστηθήκαμε όμως. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και η Κατερίνα Βουτσά έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε και είναι αρκετά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Αταμάν που μίλησε χθες μετά την νίκη της ομάδας του επί της Μικόνου στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Basket League. Η Βάσια Κούτρα φυσικά είναι στην υποστήριξη εκπομπής εδώ, πάντα πολύτιμη συνεργασία της. Στα δελτία ειδήσεων ακούτε την Κασιανή Βραχά.

Μπαίνετε για να ενημερώνεστε ενικός.gr. Βασικό θέμα Αγία Νάργυρη, νέες εικόνες από το σπίτι Τρόγλι που ζούσαν τα τρία παιδιά. Για ενδοοικογενειακή απειλή είχε συλληφθεί ο πατέρας. Ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα στο ενικός.gr. Real.gr, επίσης η ενημέρωσή σας. Το βασικό θέμα της εφημερίδας, ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Βασικό θέμα στην εφημερίδα Real News που κυκλοφορεί στα περίπτερα με πολύ πλούσια ύλη. Ακόμα διαβάζεται στο Real.gr. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης. Live σε εξέλιξη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα εξαρθώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μη εγκεκριμένων φαρμάκων και συμπληρωμάτων, έρευνες και στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Γερμανία, όπου έχουμε τελικά αποτελέσματα, εκεί είναι η 34η αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπου είναι γνωστό ότι η Μπάγερ έχει κατακτήσει τον τίτλο, έχει κλειδώσει τον τίτλο, είναι η τελευταία αγωνιστική. Έχουμε λοιπόν σήμερα στην Γερμανία Άιντραχτ Φραγκφούρτ Στουτγκάρδη 2-2, Βέρντερ Βρέμις με την Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2, Gladbach Hockenheim 4-0. Οι φιλοξενούμενοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες. Bayer Leverkusen Αμβούργο 1-1, Bayer Μονάχου Κολονία 5-1, Union Βερολίνου Augsburg 4-0, St. Pauli Wolfsburg 1-3, Freiburg Λιψία 4-1, Heidenheim Mainz 0-2 στο γερμανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπου στην Γερμανία είναι η τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga.

Γερμανία, Μπάγερ Μονάχου, τελική βαθμολογία 89 βαθμούς, στην πρώτη θέση πρωταθλήτρια στην Γερμανία. Δεύτερη θέση Μπορούσια Ντόρτμουντ με 73, η Λειψία έχει 65, 62 η Στουτγκάρδη στην τέταρτη θέση. Πέμπτη θέση η Χόχενχάιμ με 61, η Μπάγερ Λεβερκούζεν 59 στην πρώτη εξάδα, έβδομη η Φράιμπουργκ με 47 βαθμούς. Έχουμε και λέμε τώρα, η Μπάγερ Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Λειψία και η Στουτγκάρδη, οι τέσσερις πρώτες ομάδες, απευθείας στη League Phase του Champions League. Χόχενχάιμ και Μπάγερ Λεβερκούζεν πέρασαν στη League Phase του Europa League, ενώ η Φράιμπουργκ που ήταν 7η προκρίθηκε για τα προκριματικά του Conference League. Από εκεί και πέρα, στην 8η θέση η Άιντραχτ Φραγκφούρτη σε 44 βαθμούς, η Άουσμπουργκ έχει 43, η Μάινς 40, η Ουνιόν Βερολίνου 39, στην 12η θέση είναι η Gladbach με 38 το Αμβούργο, ακολουθεί 14η θέση η Κολονία 32, στην 15η θέση η Βέρντερ Βρέμις 32, η Βόλσπουργκ έχει 29 βαθμούς, πάει σε μπαράζ για την παραμονή, υποβιβάζονται η 17η η Χάιντενχάιμ που είχε 26 και η Σεν Πάολη επίσης με 26 βαθμούς. Ένα 1-0 προηγεί τη Λάρισα 15ο λεπτό στο LFC Arena του Ατρόμητου στο παιχνίδι για τα play-out, το 1-0 για την Θεσσαλική ομάδα ομακών στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης.

Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με ρεπορτάζ. Έχουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι στην Φιλαδέλφια πάλι ο κόσμος εκεί εμψύχωσε την ομάδα εν ώψη του κυριακάτικου παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Νέα Φιλαδέλφια, κατάκτηση από την ΑΕΚ. Ο Μιχάλης Φουστέρης τώρα θα μας δώσει το ρεπορτάζ, αλλά πρώτα να πάρουμε έτσι μια γεύση από τον κόσμο στην Φιλαδέλφια, που είπαμε ότι συγκεντρώθηκαν πάλι γύρω στις 20.000 ήταν οι φίλοι της Ένωσης.

0: Ακούμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια, άστο λίγο ακόμα. Αυτά λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφια. Μιχάλη Φουστέρη, καλησπέρα. Πάλι ο κόσμος πήγε εκεί να εμψυχώσει για τη γιορτή πιο πολύ. Γιατί νομίζω ότι και την προηγούμενη φορά που είχαν πάει, για την πιο προηγούμενη, τώρα που έχει καθαρίσει ο τίτλος, οι άνθρωποι εκεί στην ΑΕΚ γιορτάζουν τη σπουδαία επιτυχία της ομάδας.
1: Έτσι είναι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία, θα το έλεγα εγώ, το ότι συμβαίνει στα play-off. Παραμονές αγώνων της ΑΕΚ επαναλήφθηκε και σήμερα πριν από λίγη ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αυτή τη φορά το γήπεδο ήταν ανοιχτό, όλο το γήπεδο ήταν ανοιχτό, όλες οι θύρες, και όχι μόνο για 15 λεπτά όπως ίσχυε στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά για όλη την προπόνηση ο κόσμος της ΑΕΚ, και κυρίως εκείνοι που δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι είναι sold out το ματς με τον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Έτσι λοιπόν ο κόσμος σήμερα συγκεντρώθηκε. Πανηγύρισε με τους παίχτες, αποθέωσε τον Μάρκο Νίκολιτς βεβαίως, κάθε έναν ποδοσφαιριστή ξεχωριστά που έκαναν το γύρο του γηπέδου, χειροκρότησαν τα ενδάλματά τους και τους ευχήθηκαν βεβαίως καλή επιτυχία για αύριο, όχι για βαθμολογικούς λόγους γιατί το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, αλλά για το γόητρο. Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει το πρωτάθλημα τη σεζόν σαν πραγματική πρωταθλήτρια, να παίξει δυνατά όπως έπαιξε στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ που χεγόταν και κατάφερε να του κάνει τη ζωή δύσκολη μέχρι που δέχτηκε την εσωφάρη στο τελευταίο λεπτό. Το ίδιο φιλοδοξεί να πράξει και αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό. Έχουν σημασία να σας μεταφέρω κάποια πράγματα που είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μίλησε στους ποδοσφαιριστές και στον κόσμο, έδειξε μια δυνατή ομιλία σαν και αυτή που συνηθίζει ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ. Θα σας μεταφέρω λοιπόν κάποια από τα λεγόμενά του. Λαέ της ΑΕΚ, παλικάρια της ΑΕΚ, από σήμερα θα ακούνε ΑΕΚ και θα τρίζει η γη. Θα γίνεται σεισμός. Η ΑΕΚ δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι ιδέα. Η ΑΕΚ είναι κίνημα. Τα παλικάρια μας το φέρανε αυτό που θέλανε.
0: Χάσαμε, είπες τα παλικάρια, εκεί μπαίνεις.
1: Τα παλικάρια μας εδώ, τα θηρία αυτά, το φέρανε αυτό που θέλανε φέτος. Και κατέληξε ο κύριος Ηλιόπουλος λέγοντας: σας αγαπώ, δείξαμε τον δρόμο της νίκης, της κατάκτησης. Έχουμε πολλή δουλειά αύριο. Ουσιαστικά ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλησε να καταστήσει σταθές. Πως η ομάδα το αύριο, παρά το γεγονός ότι είναι βαθμολογικά αδιάφορη απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει σοβαρό ένομο συμφέρον για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που χαρίζει εισιτήριο Champions League, θα τα δώσει όλα όπως έκανε και με τον ΠΑΟΚ, προσβλέποντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να πούμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ότι αύριο από νωρίς θα είναι η εορταστική ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα προηγηθεί για ένα τετράωρο η εθελοντική αιμοδοσία, και αυτό είναι πραγματικά μια σπουδαία χειρονομία που όποιοι οπαδοί της ΑΕΚ μπορούν ή απλώς κόσμος στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ, θα ήταν καλό να δώσουν αίμα. Όταν δίνεις αίμα, βοηθάς συνανθρώπους. Πολλές φορές σώζεις ζωές με αυτό που κάνεις. Αυτή η αιμοδοσία θα κρατήσει μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μετά θα υπάρχει πρόγραμμα με μουσική έξω από την πλατεία του ΑΕΤΟΥ για μικρούς και μεγάλους. Και βεβαίως μετά το παιχνίδι θα κορυφωθούν τα επινίκια με το κύπελο, με την κούπα που θα σηκώσουν οι παίκτες της ΑΕΚ, ένα γλέντι, το οποίο αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Ωραία, θα τα πούμε και αργότερα. Σημασία έχει ότι ο κόσμος σε βλέπει, ότι παρά το γεγονός ότι στην Αθήνα σήμερα, τώρα εδώ, αυτή την ώρα και πριν από λίγη ώρα, είχαμε συννεφιά.
1: Ναι, βροχερός ο καιρός
0: πήγε κοντά. Να τους στηρίξει, να τους επιβραβεύσει πιο πολύ.
1: Να τους επιβραβεύσει όπως το λες. Και μάλιστα το είχε κάνει και στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ μετά. Ναι. Και στο αεροδρόμιο Μακεδονία υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότεροι φυσικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τα ξημερώματα. Όταν πολλοί οπαδοί της ΑΕΚ είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο, αποθέωσαν τον Νίκολη και τους ποδοσφαιριστές του σε ένα γλέντι που συνεχίστηκε σήμερα και θα κορυφωθεί βεβαίως αύριο κατά τη διάρκεια όλη τη ημέρα και φυσικά τη βραδιά.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Αργότερα θα ξαναπούμε. Ο Μιχάλης Φουστέρης μας έδωσε το στίγμα για ό,τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην προπόνηση ΣΑΚ, με τον κόσμο που ήταν εκεί. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο αυτή την ώρα να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Αυτή την ώρα δεν έχει. Έχει ξεκινήσει το meeting τα Βεργότια στην Κεφαλονιά, όπου εκεί μετέχει πρώτη φορά στον ανοιχτό για φέτος ο κύριος Μίλτος Τεντόγλου, και ενώ νωρίτερα να σας πω ότι η ο Εμμανουήλ Καραλής, το meeting που έγινε στη Σαγκάη στην Κίνα, έμεινε στο 570, πήρε την 7η θέση, προσπάθησε τρεις φορές για το 590 χωρίς να το περάσει. Αυτή την ώρα Champions League είναι con play-off στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Έχουμε το δεύτερο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός με την ισπανική Σαμπατέλ προηγείται. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός με 6-3 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι 17-12. Νωρίτερα η Βουλιαγμένη, ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης δεν τα κατάφερε. Αποκλείστηκε από την ισπανική Σαν Ανδρέου. Έχασε στα πέναλτι 15-14. 11-11 ήταν το πρώτο παιχνίδι και έτσι έμεινε εκτός Final Four. Στις λεπτομέρειες και στα πέναλτι τα κορίτσια του ναυτικού όμιλου Βουλιαγμένης δεν κατάφεραν να περάσουν στο Final Four της Ευρωλίγκας, του Champions League, στο πόλο των γυναικών.

0: Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Χρυσάνθη για να συζητήσουμε για μπασκετικά Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό, για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Να ξεκινήσουμε πρώτα. Δεν το έχουμε τον Αταμάν. Αταμάν για αποκλεισμό. Θα το βρούμε. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα ηχητικά με τις δηλώσεις του Αταμάν. Ο Αταμάν μίλησε για τον κύριο Γιαννακόπουλο και είπε ότι όσο με στηρίζει, αυτός θα πει όταν είναι να φύγω. Μίλησε για τον Σλούκα, ότι ήταν πολύ σημαντικός ο τραυματισμός του. Για τη διαιτησία, απάντησε για την ιστορία με τον Σόρτς στις δηλώσεις που έκανε στο ημίχρονο. Απάντησε και στον πρόεδρο της Χάπωελ που του άσκησε κριτική. Είπε για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά τα έχουμε ετοιμάσει για να ακούσουμε τον Αταμάν. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τι είπε για τον αποκλεισμό της ομάδας του από το Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Of course, all players are very sad.
0: Όλοι οι παίκτες είναι απογοητευμένοι, όπως και όλοι μας, όπως και ο κόσμος. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Είχαμε τρεις στόχους, το κύπελο, την Ευρωλίγκα, τον μεγάλο στόχο και το πρωτάθλημα. Πήραμε το κύπελο κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά χάσαμε το Final Four στο πέμπτο παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο όταν ήμασταν στο 2-0. Πρέπει να σεβαστούμε τη Βαλένθια που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και έκανε εξαιρετική σεζόν. Έχασαν μόνο 3 μάτς στην έδρα τους. Κερδίσαμε τα 2 πρώτα εκεί, αλλά στα επόμενα 2 είχαμε άθλια στατιστικά. Στο πέμπτο παιχνίδι είχαν πλεονέκτημα πνευματικά και το ψυχολογικό momentum και κέρδισαν τη σειρά.
2: Μάλιστα, αυτά είπε. Σε λίγο είπαμε ότι θα έχουμε τον κύριο Χρυσάνθη για να μας δώσει αναλυτικότατο ρεπορτάζ για μπάσκετ. Να σας πω εγώ ότι το Πανσεραϊκός Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Θα γίνει αύριο Κυριακή. Το γήπεδο, το Δημοτικό Στάδιο Σερών, είχε μετατρυπεί σε λίμνη από την έντονη βροχόπτωση. Έγινε ο καθιερωμένος έλεγχος, δεν μπορούσε να κυλήσει η μπάλα και έτσι αύριο 7 η ώρα θα είναι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Αυτή την ώρα, 25 λεπτό, η Λάρισα προηγείται 1-0 το ατρωμί του. Play out τη Super League. Σήμερα είναι η ένατη αγωνιστική. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, πάντα για τα play out στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Θυμίζω πριν κλείσουμε, πώς είναι η βαθμολογία αυτή την ώρα στα play out. Ο Ατρόμητος έχει 43-38, έχει Κηφισιά, ο Πανετολικός έχει 35. Υπολογίζονται και τα αποτελέσματα αυτή τη ώρα. Ο Αστέρας Τρίπολης 33-30 η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός 28. Θυμίζω, Πανσεραϊκός, Πανετολικός δεν παίξανε σήμερα, θα παίξουν αύριο. Κασιανή Βραχά έρχεται εδώ για τους τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω πάντα Intervention Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ?

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Call Gary into my office. There is a situation here.
3: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Θετική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

0: πάντα στον Real FM. Θα είμαστε μαζί στις 10 μαζί εκπομπή Real Sports. Μην ξεχάσετε αύριο 7.30 ώρα ΑΕΚ Ολυμπιακός, 7.30 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Live, τα δύο παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής στη Super League. Αυτή την ώρα είμαστε στο 33ο λεπτό στη Λάρισα. Λάρισα Τρόμητος 1-0. Στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά στο 0-0. Αναβλήθηκε για αύριο λόγω της έντονης βροχόπτωσης το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό για τα play-out της Super League. Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση στην παρέα μας. Και ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Αταμάν τι είπε για τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγκας. Τώρα ρωτήθηκε για το μάλλον συνέχεια των δηλώσεων για τον αποκλεισμό. Αναφέρθηκε στην απουσία του Σλούκα και στην διαιτησία. Για να τον ακούσουμε.
1: Of course there are also
0: υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες που δεν τις λέει κανείς. Ο αρχηγός μας, ο καλύτερος επιθετικός μας παίκτης στις τρεις σεζόν, ο Κώστας Λούκας, δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού. Ήταν ο πιο επιδραστικός point guard για την επίθεσή μας στα τρία χρόνια. Ο Λούκας έχει την καλύτερη στατιστική στα τρία αυτά χρόνια. Αν έμενε ο Μοντέρο εκτός από τη Βαλένθια, τι θα γινόταν? Θα ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν θέλω να φέρω δικαιολογίες για τους παίκτες μου. Μας έλειψε πολύ ο Λούκας. Υπήρχαν διαφορετικά κριτήρια για τους διαιτητές. Υπήρχε μεγάλη διαφορά στις βολές στο τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο μάτς. Ο καλύτερος μας παίκτης, ο Ναν, δεν πήγε στις βολές. Δεν πετύχαμε στην Ευρωλίγκα. Συμβαίνει αυτό στον αθλητισμό. Στις τρεις τελευταίες σεζόν με τη Φενέρμπαχτσε έχουμε το καλύτερο ρεκόρ από όλες τις ομάδες. Έχουμε μία Ευρωλίγκα, δύο κύπελα, ένα πρωτάθλημα. Μόνο η Φενέρ είχε καλύτερο αποτέλεσμα από εμάς. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη ομάδα καλύτερη από εμάς. Είμαστε η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Ο κύριος Αταμάν λοιπόν λέει ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ελλάδα. Δεν έχει άδικο σε αυτό φυσικά. Όμως το ταμπλό γράφει ότι δεν θα είναι στο Final Four στην Ευρωλίγα. Καλησπέρα Δημήτρη Χρυσάνθη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού στράβωσε κατά τη γνώμη σου η κατάσταση, πετυχαίνει και δεύτερο γκολ η Λάρισα τώρα απέναντι στον Ατρόμητο. Πού στράβωσε η κατάσταση στο τρίτο παιχνίδι εδώ στο ΑΚΑ?
2: Εδώ δεν μας είπε ο βασικός υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Εγώ θα σου πω. Εδώ ακούσαμε μια συνέντευξη τύπου χτες, πάρα πολύ ωραία, με επιθέσεις κατά άλλων, με διάφορα πράγματα. Αυτοκριτική όμως δεν ακούσαμε πουθενά, έτσι?
0: Όχι βέβαια.
2: Δηλαδή, εντάξει, οκ, απέτυχε ο Παναθηναϊκός, παραδέχτηκε το Εργίνα Ταμάν ότι ο Παναθηναϊκός απέτυχε, δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά βεβαίως, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο ένας και μοναδικός στόχος που είχε ο Παναθηναϊκός φέτος ήταν να κερδίσει την Ευρωλίγκα στο Final Four που θα γινόταν στο σπίτι του, που θα γίνει μάλλον στο σπίτι του στο ΆΚΑ. Δεν πέρασε ούτε καν στο Final Four, οπότε μιλάμε για παταγώδη αποτυχία. Ομολόγησε, παραδέχτηκε μάλλον ότι η ομάδα απέτυχε, αλλά από εκεί και μετά άρχισε να ψάχνει δικαιολογίες. Είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα στην Ευρώπη μαζί με τη Φενέρμπαχτσε την τελευταία τριετία. Οι διαιτητές, ο Λούκας. Εντάξει, κοίταξε. Τίποτα δεν είναι άσπρο και μαύρο. Έτσι. Πάντα υπάρχουν διαβαθμίσεις στα πράγματα. Σε ένα βαθμό έχει δίκιο. Και η διαιτησία έπαιξε κάποιο ρόλο, ειδικά στο τέταρτο παιχνίδι. Και η απουσία του Σλούκα έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, κατά την άποψή μου. Πιστεύω ότι αν ο Σλούκας έπαιζε σε αυτή τη σειρά, και ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε, Παναθηναϊκός δεν θα αποκλείωταν από το Final Four, θα περνούσε. Όμως αυτό που τελικά έγινε ήταν να δούμε ένα Παναθηναϊκό πολύ κακό. Αν όχι και στα πέντε παιχνίδια, τουλάχιστον στα τρία από αυτά σίγουρα. Και στα δύο πρώτα στην Βαλένθια, νομίζω ότι και εκεί δεν ήταν ότι ήταν εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός. Απλά ήταν πιο στιβαρός και κατάφερε να κερδίσει τα παιχνίδια. Δεν είδαμε μια ομάδα πεινασμένη και να παίζει ανάλογα με το τεράστιο μπάτζετ που έχει. Ναι. Ακριβώς το πιο μεγάλο σε όλη την Ευρώπη. Δεν μας είπε ο Αταμάν χθες τι πήγε λάθος. Αρκές και να πει ότι εντάξει, αποτύχαμε, έτσι είναι τα σπορ, θέλαμε να πάμε πολύ.
0: Εντάξει, αυτό το έτσι είναι τα σπορ, το ξέρουμε ναι, και εμείς.
2: Εντάξει, okay, αυτό λέω. Δεν έγινε κάποιο είδους αυτοκριτική. Ακόμα και στην περίπτωση του Σόρτ που γνώρισε τη λαϊκή κατακραυγή για αυτή την δήλωση που έκανε στο ημίχρονο του πέμπτου αγώνα με την Βαλένθια, όταν είπε ότι παίζουμε με 4 στην επίθεση και γι' αυτό θα βάλουμε τον Δολιόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί με το σότ παίζουμε 4 με επίθεση. Ακόμα και για αυτή την απαράδεκτη δήλωση δεν απολογήθηκε χθες. Απλά εξήγησε γιατί το είπε. Εντάξει, okay, καταλαβαίνουμε ότι ο Σόρτ ήταν προβληματικός στο σουτ και καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι δίσταζε να πάρει τα σουτ, ευνοούσε την άμυνα της Βαλένθια και αντιθέτως δυσχέρει τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει για κανένα παίκτη να λέει
0: αυτά
2: τα πράγματα. Δεν μπορεί να τον εκθέτει. Αυτά είναι πράγματα που τα λες στα αποδυτήρια με τους παίκτες σου. Δεν μπορεί να βγει και να τον εκθέτει έτσι τον παίκτη. Ακόμα και γι' αυτό δεν απολογήθηκε χθες. Απλά εξήγησε τι έγινε.
0: Πάμε να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε ήδη ακούσει τι είπε για τον Σλούκα και τη διαιτησία και τι είπε για τον αποκλεισμό. Πάμε να ακούσουμε που έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Σόρτς και τον πρόεδρο της Χάπολη, τον Γιαννάη, και επιστρέφουμε με τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Στο τελευταίο μάτς με τη Βαλένθια, στο ημίχρονο, είπα κάτι για την επίθεσή μας και τον Σόρτς, ότι παίζαμε 4 εναντίον 5. Ήταν θέμα τακτικής, γιατί ο Σόρτς διστάζει να πάρει κάποια σουτ. Γι' αυτό είπα στο δεύτερο ημίχρονο ότι θα βάλω τον Τολιόπουλο. Ήταν θέμα τακτικής. Σέβομαι τον κόσμο, τους δημοσιογράφους, τον πρόεδρό μας, δέχομαι την κριτική στο πρόσωπό μου, αλλά δεν έχω μιλήσει άσχημα για αντίπαλο πρόεδρο ή προπονητή. Ο πρόεδρος της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ έκανε μια δήλωση. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Είμαι 25 χρόνια εδώ στην Ευρωλίγκα με 3 τίτλους. Οι παίκτες μας δεν είχαν coach, είπε ο Γιαννάη. Θέλω να απαντήσω. Δεν σε ξέρω, αλλά δεν με σέβεσαι. Ήταν αντιεπαγγελματικό. Επικεντρώσου την ομάδα σου, στον προπονητή σου. Είναι η πρώτη σου χρονιά. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να μιλάς για εμένα. Εσύ είσαι ο πρόεδρος. Ας βγει να μιλήσει όποιος το είπε. Ήθελα να τα πω αυτά, γιατί δεν δέχομαι σχόλια από αντιπάλους μου. Πρέπει να μάθει να σέβεται. Ακόμη άκουσα ότι θα κάνει 75 εκατομμύρια budget. Καλή τύχη. Ακόμη και 100 εκατομμύρια να κάνεις, δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα φτάσεις στο επίπεδό μου. Δεν θα κερδίσεις καμία Ευρωλίγκα. Σκάσε και μίλα για την ομάδα σου. Έλα, Δημήτρη.
2: Εντάξει, κοίταξε. Σε αυτό το δεύτερο του Γιαννάη θα μπορούσε να του δώσει.
0: Να του δώσει ένα δίκιο, ναι, νομίζω και εγώ σε αυτό συμφωνώ.
2: Και ο ιδιοκτήτης της ΧΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ δεν είχε κανένα λόγο να βγει και να πει τώρα πράγματα που συζητάμε στο καφενείο. Έτσι.
0: Ναι,
2: δεν έχει προπονητή ο Παναθηναϊκός, να σέβεται το Σόρτς. Εντάξει, αν έχει την ιδιότητα του απλού φιλάθλου και σχολιάζει στο καφενείο, στα social media, οτιδήποτε, εντάξει, μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει. Τώρα, εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης της ΧΑΠΟΕΛ, μια ομάδα ανταγωνίστρια του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να συνεργαστείς με τον Αταμάν. Δεν ξέρεις που θα φέρνει.
0: Ναι, σωστό.
2: Βγαίνεις και λες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα λόγο να το πει, γιατί ούτε καν αντίπαλες ήταν οι δύο ομάδες. Να πεις ότι θέλει να παίξει κάποιο παιχνίδι μυαλού, κάπως να. Δεν είχε κανένα λόγο να βγει και να πει αυτά τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, αυτό το πράγμα του δίνω ένα δίκιο του Αταμάν. Υπό την έννοια ότι απάντησε σε μια ευθεία επίθεση που δέχτηκε από ένα άσχετο σε όλη αυτή την ιστορία παράγοντα. Άσχετο εννοώ με την σειρά, με την Παναθηναϊκό Βαλένθια, με τον Παναθηναϊκό τέλος πάντων σε αυτή τη φάση.
0: Ωραία.
2: Αλλά στο θέμα του Σόρτς όμως
0: δεν έδωσε καμία. Ναι,
2: ήταν εντελώς λάθος η τοποθέτησή του αυτή στο ημίχρονο. Λοιπόν, και έχει και συνέχεια η σεζόν, ναι, γιατί πρέπει να υπολογίζει με το Σόρτς και για το play-off του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, προλαβαίνεις. Καταρχήν, είναι δεδομένο ότι θα πάει με τον. Γιατί είπε ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος θα αποφασίσει. Είναι δεδομένο ότι συνεχίζουμε με τον Αταμάν.
2: Για να το κλείσουμε αυτό, ναι, και ο κόσμος εχθές στο ΑΚ, αυτοί οι λίγοι που πήγαν στο
0: ΑΚ
2: με την Μύκονο, χειροκρότησαν το Σόρτς.
0: Ναι.
2: Κατάλαβαν ο κόσμος, έχει αισθητήριο και κατάλαβε το λάθος που έκανε ο Αταμάν και στήριξε τον παίχτη εχθές με το να το χειροκροτήσει, έτσι. Ελπίζω να το καταλάβει και ο Αταμάν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορείς να παίζεις. Ο Αταμάν νομίζω ότι παίζει με το μυαλό των παιχτών έτσι και φύγει τον εγωισμό τους και το φιλότιμό τους για να παίξουν καλύτερα από το, ναι, να τους εκθέτει δημοσίως.
0: Αυτό είναι κάτι που γινόταν πριν χρόνια. Τώρα...
2: Ναι, δεν λειτουργεί έτσι αυτό, ναι, το πράγμα. Δεν μπορείς να εκθέτεις τους παίχτες δημοσίως. Εγώ θυμάμαι τώρα κολοσσούς προπονητές. Θυμάμαι τον Νίβκοβιτς, ο Μπράντοβιτς, κολοσσοί προπονητές, οι οποίοι ποτέ δεν βγήκαν δημοσίως να πούν μισή κουβέντα σε παίχτη, για παίχτη τους. Στα αποδυτήρια μπορεί να τους έσκιζαν. Άλλο, ή στο time out, μέσα στο εσωτερικό της ομάδας. Δημοσίως όμως ποτέ κανείς από αυτούς τους τεράστιους προπονητές δεν βγήκε να πει μισή κουβέντα κακή για έναν παίχτη. Πάντα έβγαιναν μπροστά και τους προστάτευαν. Αυτός τώρα βγήκε και τους μισούς τους έχει εκθέσει φέτος. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξήγηση για την αποτυχία του Παναθηναϊκού φέτος στην Ευρωλίγκα, αν θες τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα, τώρα πάμε στον Ολυμπιακό.
2: Κέρδισε. Θέλετε να ρωτήσετε για το μέλλον, Παναθηναϊκού.
0: Για το μέλλον, εντάξει, το μέλλον το δούμε να τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι, αυτό είναι κάτι αυτονόητο, νομίζω.
2: Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε. Είπε κάτι ο Αταμάν χθες, ότι εγώ ήρθα γιατί με πιστεύει ο Γιαννακόπουλος και θα φύγω μόνο να αποσύρει την εμπιστοσύνη του Γιαννακόπουλος προς εμένα. Που σημαίνει ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να φύγει από μόνος του, έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Άρα θα αποφασίσει ο Γιαννακόπουλος αν θα φύγει ο Αταμάν. Τώρα πότε θα τα αποφασίσει αυτό, έχω την αίσθηση καταρχάς ότι δεν θα μείνει ο Αταμάν και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να μείνει ο Αταμάν στη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, γιατί θα πρέπει να φύγουν οι παίχτες. Δεν
0: νομίζω ναι.
2: Μπορούν να συνεπάρξουν.
0: Λοιπόν, να προτείνω, επειδή έχουν ενδιαφέρον και έχουμε και μηνύματα, να προτείνω να μου δώσεις ένα λεπτό να πάω στη διαφήμιση, σε παρακαλώ. Αλλά πρώτα να ακούσουμε τι είπε ο Αταμάν για τον Γιαννακόπουλο και την επόμενη μέρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Αταμάν για τον Γιαννακόπουλο.
1: Guys, only four teams.
0: Μόνο τέσσερις ομάδες θα παίξουν στο Final Four. Έχουμε την ποιότητα, πρέπει να πάμε βήμα-βήμα στα playoff και να τα καταφέρουμε στον τελικό. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι με τους παίχτες. Μέσα στη σεζόν συζητάγαμε. Δεν κάνουμε τέχνη. Υπάρχουν δύσκολες στιγμές και πρέπει να μάθεις να τις προσπερνάς. Οι παίχτες μου έχουν την εμπειρία. Ήρθα εδώ με την εμπιστοσύνη του κυρίου Γιαννακόπουλου και θα φύγω όταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε μένα.
1: My players are upset.
0: Οι παίκτες μου είναι αναστατωμένοι και στεναχωρημένοι. Χάσαμε από το 2-0 και είναι βαρύ για τον κόσμο, αλλά ακόμη περισσότερο για εμάς που δουλεύουμε 7 μήνες. Έχουμε ακόμη ένα μεγάλο στόχο μπροστά μας και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
1: We will see what's happened.
3: Real FM. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 11 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα.
5: Έφτασε.
4: Και...
5: Εννοείται.
4: Με.
5: Ξέρω.
4: Χωρίς.
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μένουμε πάντα στους ρυθμούς Ευρωλίγκας μπάσκετ. Δημήτρης Χρυσάνθης μαζί μας. Δημήτρη, τώρα εντάξει, νομίζω ότι Παναθηναϊκό το καλύψαμε. Πάμε για τον Ολυμπιακό. Τώρα έκανε σήμερα το 2-0 απέναντι στην ομάδα του Κολοσσού. Δεν έπαιξε ο Βεζέκοφ. Κάποιο θέμα είχε. Μια μικρή ενόχληση τον κράτησε στο γαστροκνήμιο, τον κράτησε εκτός, είπε ο Μπαρτζόκας. Θα ακούσουμε αργότερα τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας. Τώρα εσύ, αυτοί μπαίνουν στην τελική ευθεία πλέον. Προσπαθεί ο Μπαρτζόκας να μαζέψει το σύστημα, διότι είναι και τα social media. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα social media στην συνέντευξη τύπου που δίνουν ενόψεις Ευρωλίγκας. Αλλά νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας εκεί έχει μια άλλη τακτική. Κρατάει πολλά στεγανά και πολλές φορές αυτό κάνει καλό στην ομάδα.
2: Τι στεγανά κρατάει?
0: Εννοώ στεγανά ότι τους δεν μαζεύει το μυαλό του παιχτών να μην φεύγει. Αυτό εννοώ.
2: Εντάξει. Τώρα αυτά όλα είναι σχετικά. Γιατί και οι παίχτες δεν είναι παιδάκια. Οι παίχτες είναι έμπειροι σε αυτές τις καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός παίζει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Θέλω να πω ότι ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που πάει. Αυτός ο κορμός των παιχτών θα βρεθεί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four. Το έχουν ξανακάνει και το έχουν ξανακάνει. Ξέρουν πώς πρέπει να αντιδράσουν και τι πρέπει να κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι το φετινό Final Four γίνεται μέσα στο ΆΚΑ. Και αυτό έχει βάλει παραπάνω πίεση από την κανονική πίεση για ένα Final Four. Δηλαδή αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας όσο καιρό, ότι βλέπουμε στον δρόμο μας λέει να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να βάλει παραπάνω άγχος στον Ολυμπιακό και στον Μπαρτζόκα. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός κινδυνεύει μόνο από αυτό το πράγμα. Μόνο από την πίεση που μπορεί να έχει. Κατά τα λοιπά είναι καλύτερος και σαν ομάδα και σαν άτομα από όλες τις υπόλοιπες ομάδες του Final Four. Και από τη Φενέρμπαχτσε και από ποια ισπανική μετά περάσει στον τελικό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να την πατήσει μόνο αν χαλάσει το μυαλό του από την πίεση. Ο Μπαρτζόκας είναι ένας άνθρωπος που δέχεται πίεση, πιέζεται και ο ίδιος αισθάνεται άγχος και όλο αυτό όλη αυτή η προσπάθεια θα περιστραφεί αυτές τις μέρες σε αυτό ακριβώς το πράγμα. Αυτή η πίεση να μην αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες του Ολυμπιακού. Να μην χαλάσει το μυαλό των προπονητή, των παιχτών και το παιχνίδι τους, έτσι. Από εκεί και μετά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλα ζητήματα και πλήρης είναι και προβλήματα τραυματισμών δεν έχει και φρέσκους κράτησε ο Μπαρτζόκας κάποιους κομβικούς παίκτες μη δίνοντάς τους χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα παιχνίδια με τον Κολόσο που μπορεί να μην ήταν ανταγωνιστικά αλλά ήταν 40 λεπτά παιχνίδια. Δεν έπαιξε ο Φουρνιέ, δεν έπαιξε σε κανένα από τα δύο ούτε και ο Βεζένκοφ. Σήμερα δεν έπαιξαν ο Γουόκαπ και ο Μιλουτίνοφ καθόλου, είχαν μείνει στον Πειραιά. Είναι καλά ο Ολυμπιακός, είναι φορμαρισμένος, βγήκε πρώτος στην κανονική περίοδο, δεν έχει κάποιο ζήτημα, πρέπει να μπει και να παίξει με τη Φενέρμπαχτσε. Ο ημιτελικός είναι δύσκολος και αν με ρωτάς, πιστεύω ότι αν κερδίσει τον ημιτελικό δεν υπάρχει τρόπος να χάσει το κύπελλο. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε αυτό το Final Four είναι ο ημιτελικός με τη Φενέρμπαχτσε. Ναι. Όπως και κάθε ημιτελικός, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Σε αυτά τα τέσσερα συνεχόμενα Final Four που έχει βρεθεί ο Ολυμπιακός, τα προηγούμενα εννοώ, έχει περάσει μόνο μία φορά στον τελικό. Τα άλλα τρία αποκλείστηκε από τον ημιτελικό. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό ημιτελικός του Final Four. Και ενδεχομένως και με πόσο μεγάλη πίεση πάει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Έτσι ώστε να μην καταφέρνει να ξεπερνάει τον ημιτελικό. Τρεις φορές λοιπόν έχει χάσει τον ημιτελικό από τις τέσσερις τελευταίες ο Ολυμπιακός.
0: Αναφέρθηκε και στο Αμπουντάμπι πέρσι ο Μπαρτζόκας.
2: Τώρα είναι ο ημιτελικός με τη Φενέρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Το λογικό είναι να επικεντρωθείς εκεί πέρα και όχι να κοιτάς το βράδυ της Κυριακής.
2: Εκεί θα επικεντρωθείς, αλλά εμείς που μπορούμε να επικεντρωθούμε όπως θέλουμε. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας και οι παίκτες του έχουν υποχρέωση να επικεντρωθούν στο παιχνίδι που έχουν μπροστά τους. Και αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Εμείς όμως μπορούμε να κοιτάμε τα πράγματα όπως θέλουμε να τα κοιτάμε και σε μια πιο ευρεία, ας πούμε, έκταση. Λέω λοιπόν εγώ τη γνώμη μου ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τη Φενέρμπαχτσε θα πάρει την κούπα την Κυριακή στο κατάμεστο ΆΚΑ που θα είναι και κατακόκκινο προφανώς. Γιατί θα είναι γεμάτο ο παδούς του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να χάσει, κατά τη γνώμη μου, αν περάσει από τον ημιτελικό, όποιος και να είναι ο αντιπαλός στον τελικό. Το δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι
0: της Παρασκευής 6 απόγευμα.
2: Και όχι μόνο επειδή είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι η γνωστή Φενέρμπαχτσε, του Σάρα Διασκευήσεως, των πολύ καλών παικτών που έχει, του σκληρού και δεμένου συνόλου, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, υπερασπίζεται το τίτλο της. Όλα αυτά είναι ζητήματα για τον Ολυμπιακό, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για το ότι είναι ένας ημιτελικός. Και στον ημιτελικό ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι έχει ζητηματάκια τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι να τα ξεπεράσει όλα αυτά και να κερδίσει την Παρασκευή και να περάσει τον τελικό.
0: Και ανέφερε ο Σάρας Γιασεβίτσιος να πάμε στην καλύτερη δυνατή φόρμα στην Αθήνα. Ήταν δηλώσεις του.
2: Ναι, και αυτοί είχαν κάποια προβλήματα τραυματισμών, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνα και για την κατάρρευση που παρουσίασαν στο τέλος της κανονικής περίοδου. Θυμίζω ότι η Φενέρμπαχτσε ήταν πρώτη και με 2-3 νίκες διαφορά από τον Ολυμπιακό και τελικά κατέληξε τέταρτη. Έτσι. Είχε ένα σερί 5-6 ητών στο τέλος.
0: Σήμερα για την 30η αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας την Μπασάκ Σεχίρ με 96-86.
2: Εντάξει, καλά, αυτά τα παιχνίδια δεν έχουν σημασία, όπως δεν έχουν σημασία και τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, σου λέω τι έγινε. Η Φενέρ είναι πρώτη.
2: Το σημαντικό για τη Φενέρ είναι ότι έχουν επιστρέψει όλοι οι τραυματίες της. Είχε το τελευταίο διάστημα τραυματίες τον Ντεκολό, είχε τον Μέλι, είχε τον Ντεβον Χολ. Σημαντικές απουσίες. Αυτοί έχουν γυρίσει όλοι. Και ένα πρόβλημα τώρα τελευταία μετά το προηγούμενο παιχνίδι με την Μπεσίκτας, με τον Γιάντουνεν. Δεν ξέρω αυτός σε τι κατάσταση είναι. Αλλά είναι και το μοναδικό πρόβλημα που έχει η Φενέρμπαχτσε. Και μπορεί και αυτός μέχρι το Final Four να είναι έτοιμος. Θα κατέβει πλήρης η Φενέρμπαχτσε. Θα παίξει πλήρης κι αυτή. Προφανώς κι αυτή έχει το μυαλό της στο Final Four. Και αυτό ετοιμάζει, όπως και ο Ολυμπιακός, όπως και άλλες ομάδες που μετέχουν σε αυτό το πολύ σημαντικό event. Επομένως θα είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό.
0: Η Φενέρ είναι πρώτη 55 βαθμούς στην Τουρκία, η Μπεσίκτας 55 ακολουθεί και η Μπασάκ Σεχίρ έχει 51, η Ανατολού Εφές είναι τέταρτη με 50, η πρώτη τετράδα στο τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Ένας άλλος λόγος που δεν πρέπει να δίνουμε σημασία σε αυτά τα πράγματα είναι ότι είναι και επειδή στην Τουρκία όπως και στην Ελλάδα εδώ οι ομάδες δεν παίζουν με όλους τους παίχτες που έχουν στη διάθεσή τους, διότι έχουν περισσότερους ξένους από αυτούς που επιτρέπουν οι κανονισμοί και στο ελληνικό και στο τουρκικό πρωτάθλημα, άρα αναγκαστικά κάποιους τους αφήνουν εκτός. Άρα δεν είναι πλήρης η συνθέση τους. Βεβαίως ο Ολυμπιακός με τον Κολοσσέφησα και άλλους παίκτες εκτός. Έχει ακόμα πιο διαφορετικό ρόστερ σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιεί στην Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν δεν είναι και δεν προσφέρουν τίποτα σοβαρές ενδείξεις αυτού του είδους στα παιχνίδια. Το αν κέρδισε η Φενέρμπαχτσε σήμερα ή έχασε πριν από 3 μέρες από την Μπεσίκτας, δεν λέει απολύτως τίποτα. Η ομάδα που θα κατέβει την Παρασκευή στο Final Four θα είναι διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτή που παίζει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Όπως και ο Ολυμπιακός θα είναι διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτόν που βλέπουμε τώρα. Γιατί την Παρασκευή θα έχει και τον Τζόζεφ αλλά και τον Μακίσικ. Η δωδεκάδα παίκτες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι όπως είναι

0: αυτή την κατάρα του πρώτου της κανονικής περίοδου που δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ευρωλίγκα. Ο πρώτος της κανονικής περίοδου από το 2017 και μετά, οπότε θεσπίστηκε αυτό το ενιαίο, η ενιαία βαθμολογία ναι. της Ευρωλίγκας. Με τις 30,
1: δεν το έχει πάρει ποτέ.
0: Δεν έχει κερδίσει ποτέ την Ευρωλίγκα ο πρώτος. Πάντα κάποιος άλλος κερδίζει. Ο πρώτος ποτέ. Για να δούμε, μήπως ο Ολυμπιακός είναι φέτος ο πρώτος πρώτος που θα κερδίσει την Ευρωλίγκα, το τρόπαιο.
1: Δημήτρη Χρυσάνθη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Θα είμαστε πάντα από εδώ και πέρα σε επαφή, γιατί είναι πολλά τα θέματα λόγω Ευρωλίγκας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Μας είπε για όλα και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τώρα, ημίχρονο στη Λάρισα. Η Λάρισα με τα γκολ του Μασόν στο 13 και του Μπντά στο 34 προηγείται 2-0 το Ατρομήτου. Το άλλο παιχνίδι στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιάς στο 0-0. Δεν έγινε το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανετολικός στις Σέρες λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου από την έντονη βροχόπτωση. Θα γίνει αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε Κωνσταντίνο Λιανό, το δημοσιογράφο της βρετανικής εφημερίδας Sun, για τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας και την Premier League, τον τελικό κυπέλου Αγγλίας που πήρε η Manchester City. Θα είναι κοντά μας και προπονητής του μπάσκετ ο Γιώργος Σκαραφίγκας που είναι...

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Ντεντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώττιση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Είδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει το περιεχόμενο του επέσχυντου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Ακόμη αναφέρεται στην αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό ναυτικό και τις προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να φύγει την πολιτική του αξιοπρέπεια. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι, ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε αναρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Περισσότερα στο enikos.gr. Μήνυμα ότι η προσφυγή στις κάλπες θα γίνει το 2027, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Μηχανισμό διαχείρισης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς προανήγγειλε το Ιράν. Σύμφωνα με αξιωματούχο, έχει ήδη καταρτήσει ειδικό σχέδιο ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω συγκεκριμένης θαλάσσιας διαδρομής. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ προχώρησαν στην κατάσχεση 34.000 μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν από

0: εταιρεία. Παράλληλα, προέκυψε και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, η οποία αφορά στην απόκρυψη εσόδων που φτάνουν τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε στη Ρόδο με 97-58 του Κολοσσού. Στο ποδόσφαιρο, η Manchester City κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Chelsea. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά εθριός καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορειοδυτική ως 6 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
1: Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Cars Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πρέπει να

0: 8 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε και το Φέρτο με τον Ακύλα. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα. 10 η ώρα το βράδυ στη Βιέννη, ο διαγωνισμός της Eurovision. Έχουμε και Ελλάδα και Κύπρο. Την Αντιγόνη της να αφήσω μετά. Εντάξει, λίγο. Θα το δεις? Όχι, δεν σε κόβω. Δεν σε κόβω. Δεν το κόβω, Λικούρι, ότι είσαι στους φαν του Eurovision. Πάντως, καλή επιτυχία στο παλικαράκι αυτό, το οποίο ζει το όνειρό του και μακάρι για το παιδί σήμερα, πρώτα για τον ίδιο, να φτάσει ψηλά και γιατί όχι να είναι και ο πρωταθλητής στην Eurovision με αυτό το τραγούδι, το Φέρτο, ο Ακύλας. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε ένα-ένα ό,τι έχουμε σε εκκρεμότητα. Πρώτα-πρώτα να σας πω, 51ο λεπτό, η ΑΕΛ προηγείται 2-0 του Ατρόμητου και ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά είναι στο 0-0. Δεν έχει γίνει το παιχνίδι πανσεραϊκός πανετολικός λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου, γιατί με ρωτάει και η κυρία Βραχά, η κυρία Κασιανή Βραχά, εδώ που στηρίζει το σύστημα των ειδήσεων, είναι ο άνθρωπός μας που την ακούμε στα δελτία ειδήσεων μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεν έγινε το παιχνίδι λόγω καταλληλότητας του γηπέδου, γιατί είχαμε θέμα με το γήπεδο λόγω της βροχόπτωσης. Λοιπόν, κλείνουμε τα μπασκετικά. Σας θυμίζω πάντα ότι ακούτε τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Ιντερβέτε Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Κλείνουμε τα μπασκετικά. Πάμε να ακούσουμε τον Μπαρτζόκα που μιλάει για το Final Four και την προσπάθεια που θα κάνει εκεί ο Ολυμπιακός. Και στη συνέχεια ρωτήθηκε και για πέρσι, για το Αμπου Ντάμπι, πρώτα για το Final Four.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλο τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι, που δεν είναι αλήθεια αυτό. Άρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας, ότι καταφέρουμε να είμαστε. Αν οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας και την ομάδα μας μας βάζει πίεση, πρέπει να πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν πιστεύω κανείς. Όλοι θα λένε ότι ήταν αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, που δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν στράβωσε η συγκέντρωση πέρσι. Πέρσι μέσα στην ομάδα ξέρουμε καλά ότι είχαμε 6 τραυματίες και η ομάδα μας ήταν τελείως εκτός φόρμας στο Final Four για τους λόγους που ξέραμε όλοι μέσα στην ομάδα. Φέτος, να θυμίσω, ξέρω ότι είμαστε υγιείς. Έχουμε καλύτερη προετοιμασία για ένα Final Four από αυτή που είχαμε πέρσι. Κάθε χρονιά έχει τις δικές της απαιτήσεις, ιδιαιτερότητες και προφανώς και το ρόστερ μας, ένας μεγάλος κορμός είναι εδώ από πέρσι. Αλλά υπάρχουν και νέες προσθήκες. Γενικά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πολύ σημαντικός. Πόσο ο καθένας από εμάς θα διαχειριστεί την πίεση, πόσο συγκεντρωμένος θα είναι, πόσο θα αποφύγουμε την έκθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο θα αποφύγουμε τις πονηρές ερωτήσεις που κάνουν τη συνήθως στις δημοσιογράφους για να χρησιμοποιηθούν μετά με κάποιο τρόπο και να πατήσουμε πολλά κλικ. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά έμπειροι να καταφέρουμε να πάμε καλά σε αυτούς τους τομείς.
0: Σχολιάζει και την Φένερμπαχτσε, την αντίπαλό του στον ημιτελικό.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε ένα παιχνίδι που έχουμε εναντίον της Φενέρμπαχτσε, που θα είναι πολύ δύσκολο και πολύ απαιτητικό. Οποιαδήποτε άλλου είδους σκέψη, συζήτηση, σπέκουλα, όπως είχε κάποιοι για το που παίζουμε, αν λείπει ο αντίπαλος κλπ. Είναι εκ του πονηρού. Εμείς θέλουμε, εκπροσωπούμε την ομάδα μας και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό μόνο. Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν έτσι, σαν μια τέτοια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα προφανώς, γιατί για να πάρεις την Ευρωλίγκα πρέπει να έχεις χαρακτήρα.
0: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού, φυσικά η απάντησή του πολύ πολύ φυσιολογική.
1: Δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι, ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας τον άλλον. Στα social media όπως λέτε και εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον, γιατί πρέπει να φτάσουμε εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου σε αυτό το πράγμα.
0: Εύστοχη η ερώτηση του συναδέλφου από τα νέα, του Γιάννη Λαμπύρη, σχετικά με το πώς θα διαχειριστεί την ιστορία με τα social media, όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εν ώψη Ευρωλίγκας. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσέξτε τι λέει.
1: Πρέπει να προσαρμοστούμε στην εποχή μας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το δεδομένο και τα ευχολόγια σε αυτά δεν είμαι καλός εγώ. Καταλαβαίνετε ότι μακάρι ο αθλητισμός να είναι αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό, δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που αυτό που ζουν. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές, γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν τις ζεις εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, νίκησε πριν από λίγες ώρες 97-58 στην Ρόδο τον Κολοσσό. Στον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Basket League με 2-0 προκρίθηκε στα ημιτελικά. Άφησε αρκετούς παίκτες εκτός. Ενώ ο Χολ πέτυχε 21 πόντους, 13 rebound, 1 assist. Ο Πίτερ 18 πόντους, 10 rebound, 1 assist. Ο Ντόρσεϊ 15 πόντους, 12 rebound, 4 assist. Η πρώτη σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Ο Τζου για τον Κολοσσό 14 πόντους και ο κύριος Μπαρτζόκας ρωτήθηκε από την ΕΡΤ για την μη χρησιμοποίηση του Βεζέκοφ. Για να ακούσουμε τι είπε.
1: Μια σοβαρή ομάδα, πιστεύετε τον αντίπαλο, δεν υποτιμάει τίποτα. Παίζει με ανεξάρτητα ποιος παίζει, ποιος δεν παίζει. Η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σοβαροί για 40 λεπτά. Αν εξαιρέσουμε ένα 5 λεπτό, 7 λεπτό που χαλαρώσαμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν και τους δικούς μας, αλλά και στην επαρχία ιδίως είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στην Αγγλία, στον Κωνσταντίνο Λιανό, τον εκλεκτό συνάδελφο από την εφημερίδα Sun, να μας πει για τον τελικό. Ο Ολυμπιακός στο Πόλο των γυναικών προκρίθηκε κερδίζοντας 18 στο Παπαστράτιο την Ισπανική Σαμπαντέλ και πέρασε στους 4 στο Final Four του Champions League στο Πόλο των γυναικών. Στην Αγγλία, είπαμε ότι η City με τον Σεμενιό πέτυχε τον γκολ 8η φορά το κύπελλο Αγγλίας απέναντι στη Chelsea με 1-0 στο Wembley. Είναι μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο καλός συνάδελφος από την βρετανική εφημερίδα Sun. Τα ξέρει όλα και λέει αυτά που ξέρει, γιατί κάποια τα κρατάει και για τον εαυτό του, εννοώντας ότι τα κρατάει γιατί τα βγάζει αποκλειστικά στην εφημερίδα Sun τη βρετανική. Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση όπως πάντα.
0: Να είσαι καλά. Καταρχήν, πες μας για όσους δεν είδανε τι έγινε στο τελικό. Η City το πήρε 8η φορά στην ιστορία της.
2: Ναι, δεν υπάρχει καμία έκπληξη, γιατί η Chelsea περνά μια πάρα πολύ κακή σεζόν, η οποία μετατράπηκε σε πάρα πολύ κακή σεζόν όταν κάναν το λάθος να αποκλείσουν τον Έντζο Μαρέσκα, που είναι το φαβορί να αναλάβει μετά τον Pep Guardiola, όταν έρθει η ώρα του Pep Guardiola να φύγει. Το συμβόλαιό του λήγει το 2027, μπορεί όμως να φύγει και το καλοκαίρι. Πηγές μου λένε ότι ο πιο ρεαλιστικός τρόπος ότι θα φύγει ο Guardiola την City αυτό το καλοκαίρι είναι μόνο άμα κερδίσει τον τίτλο της Premier League και κάνει treble, γιατί έχουν ήδη πάρει και το League Cup. Βέβαια δεν μοιάζει πολύ πιθανό ότι θα το πάρουν μετά από την γκάφα που κάνανε με την Everton, που βγάλανε ισοπαλία. Διότι η Arsenal έχει δύο πολύ πιο εύκολα παιχνίδια από την Manchester City. Η Arsenal παίζει με την αδιάφορη Burnley εντός έδρας, η οποία έχει ήδη υποβιβαστεί με τον Mike Jackson ως υπηρεσιακό προπονητή, και έχει μετά και την Crystal Palace εκτός πριν τον τελικό του Conference, και η Palace θα ενδιαφέρεται μόνο για τον τελικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο, γιατί αυτό θα είναι ο μόνος τρόπος να βγει η Ευρώπη. Τον τελικό του conference ακριβώς απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο, ο μόνος τρόπος που μπορεί να περάσει η Ευρώπη στο Europa League του χρόνου η Πάλας, και φεύγει και ο Oliver Glasner. Και η City από την άλλη μεριά, στο τελευταίο μάτς έχει την Βίλα εντός, η οποία Βίλα έχει ήδη κλείσει τη θέση της στο Champions League του χρόνου, αλλά στο πρώτο τελευταίο μάτς έχει την Bournemouth απέναντί της εκτός έδρας, η οποία σπρώχνει για την πρώτη της πρόκριση στο Champions League στην ιστορία της. Πρώτη πρόκριση στην Ευρώπη επίσης στην ιστορία της. Η Bournemouth είναι από τις καλύτερες ομάδες με τον καλύτερο προπονητή της Premier League για μένα, τον Άντωνι Ραόλα. Οπότε, σύμφωνα με τις δικές μου τις πηγές, μόνο αν πάρουν την Premier League θα φύγει ο Pep Guardiola. Συνεχίζεται λοιπόν η κατρακύλα της Chelsea. Αυτή τη στιγμή ακούμε ότι ο Τσάμπι Αλόνσο
0: πρέπει να σου πω, είναι μία από τις χειρότερες χρονιές που έχει κάνει η Chelsea. Καταστροφική. Αν τη χαρακτήριζε καταστροφική, θα ήμουν υπερβολικός.
2: Μα είναι καταστροφική. Υπάρχει πάρα πολύ θυμός απέναντι στην Bluco, τους νέους ιδιοκτήτες μετά τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, οι οποίοι τώρα είναι έτοιμοι, αν θυμάμαι καλά, να φέρουν τον έκτο προπονητή τους, και είχε οργανωθεί μια τεράστια διαμαρτυρία στο Wembley απέναντι στην Bluco. Αλλά οι ειδήσεις που παίρνουμε αυτή τη στιγμή, που ακούμε, είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είναι έτοιμος να αναλάβει την Chelsea για την επόμενη σεζόν. Ναι. Και επειδή βγήκε αυτή η είδηση, η διαμαρτυρία μειώθηκε σε τεράστιο βαθμό και πολλοί διαμαρτυρόμενοι δεν ήρθαν, διότι ακούστηκε το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο. Βέβαια, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί ο Αλόνσο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει λίγο χρόνο και διαλέγει πολύ προσεκτικά, διότι όταν ήταν στην Real Sociedad στους μικρούς αρνήθηκε να αναλάβει την Borussia Mönchengladbach, και όταν ήταν στην Bayer Leverkusen αρνήθηκε να αναλάβει τη Liverpool. Είναι πολύ προσεκτικός, οπότε τώρα η απόφαση να αναλάβει την Chelsea με όλο αυτό το χαμό που γίνεται μου φαίνεται λίγο περίεργο, και θα έλεγα όλοι μας να κρατάμε ένα μικρό καλαθάκι. Από την άλλη, είχε ακουστεί και ο Σέσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος έστειλε την Κόμο στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της, ο θρύλος της Chelsea. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Τσάμπι Αλόνσο είναι το φαβορί και είναι πάρα πολύ κοντά στο να αναλάβει.
0: Παρόλο που δεν είναι Αγγλία, για την Ισπανία και τη Ρεάλ, αυτά που γράφονται για τον Μουρίνιο, έχεις κάτι περισσότερο εσύ?
2: Από ό,τι φαίνεται, τα έχουν βρει στο. Τα έχουν βρει με ο Μουρίνιο και η Ρεάλ. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι τεράστιο φαν του Μουρίνιο. Έχουν κρατήσει πολύ στενή επαφή. Ο Μουρίνιο λατρεύει τη Ρεάλ ακόμα. Ο Ίκερ Κασίγιας, που δεν παίζει πλέον στη Ρεάλ, βγήκε στο Twitter και είπε ότι δεν κάνει ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ σε σχέση με άλλους, με άλλες επιλογές. Ο Σέρχιο Ράμος δεν είναι εκεί πλέον. Οπότε πλέον δεν υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ Μουρινίστας και Μαδριδίστας που θυμόμαστε που οδήγησε στην έξοδο του Ζωσέ Μουρίνιο. Τώρα πρέπει να πληρώσουν περίπου 2 εκατομμύρια λίρες, 2 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για να πάρουν τον Μουρίνιο. Είναι μια περίεργη απόφαση, γιατί ο Μουρίνιο, λένε ότι ο Μουρίνιο είναι η σωστή επιλογή για να επαναφέρει πειθαρχία, αλλά ο Μουρίνιο έχει και πάρα πολλή ιστορία στο να κάνει τα αποδυτήρια. Έτσι έγινε και την Τζέλση στο δεύτερο.
0: Γελάω τώρα, καταλαβαίνει γιατί γελάω. Γιατί μπορεί αυτό που λες έτσι να τα κάνει σε μια βράδυ να αλλάξει όλη η ρότα τη ομάδα.
2: Είναι λίγο σαν να βάζει λάδι σε ένα μια πολύ καυτή κατσαρόλα, σε ένα πάρα πολύ καυτή τηγάνι. Υπάρχει το θέμα του Εμπαπέ που έχει χάσει του οπαδού με την αίτηση που έχει μαζέψει εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει, αφού πήγε για διακοπές με την κοπέλα του, ενώ η Ρεάλ αποκλείστηκε από το Champions League και έχανε το πρωτάθλημα στην Μπαρτσελόνα για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Ρεάλ χωρίς τρόπαιο παρεπιπτόντος. Έγινε ο τσακωμός μεταξύ Φέντε Βαλβέρδε και Αουρελιάν Τσουαμενί, που έστειλε τον Βαλβέρδε σε νοσοκομείο. Υπήρχαν και άλλες οι φήμες ότι ο.
0: Και μετά είπε ότι γλίστρησε σε ένα γραφείο. Δηλαδή απίθανα πράγματα.
2: Σε ένα γραφείο και χτύπησαν, ναι. Μετά υπήρξαν και φήμες ότι ο Τόνι Ρούντιγκερ έριξε χαστούκι στον Άλβαρο Καρέρας, που ο Καρέρας το αρνήθηκε. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, βέβαια, όταν έκανε την πιο τρελή και τραμπική του συνέντευξη τύπου, έλεγε ότι κάθε χρόνο γίνονται αυτά τα πράγματα, οπότε δεν το αρνήθηκε ειδικά.
0: Φαντάστε να μην γίνονταν.
2: Ακριβώς, ναι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, νέα εποχή Μουρίνιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, πριν πάμε στην Premier League, που εμένα με ενδιαφέρει για την ουρά, σ' άλλους ενδιαφέρει για την κορυφή, να πω ότι είμαστε στο 63ο λεπτό, Αστέρας Κηφισιά 0-0 και Λάρισα Ατρόμητος 2-0 στα play out, σε εξέλιξη. Τώρα, αύριο είναι η προτελευταία αγωνιστική, σωστά λέω?
2: Έχουμε την προτελευταία αγωνιστική, έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές αυτή τη στιγμή, ναι, στην Premier League. Όλα τα φώτα, όλοι τώρα κοιτάζουμε δύο πράγματα στην ουσία. Κοιτάζουμε ποιος θα βγει πρωταθλητής. Σας είπα ότι η Arsenal έχει πάρα πολύ πιο εύκολα μάτς από την Manchester City. Είναι δικός ο τίτλος για να το χάσει. Είναι και η ουρά, η Wolves και
0: να πούμε, να διευκρινίσουμε ένα λεπτό. Πρώτο για την Arsenal, ότι έχει 79, City 77.
2: Ναι.
0: Οπότε η Arsenal έχει το πάνω χέρι, κατά τη γνώμη σου, με τα δεδομένα αυτά που έχει τα παιχνίδια.
2: Έχει πάρα πολύ πιο εύκολα μάτς. Η Μπέρνιγκη παίζει για την τιμή των όπλων, η Πάλα σκέφτεται το Conference και μετά έχουμε την Βίλα που είναι ομαδάρα απέναντι στην City και την Bournemouth που παλεύει για τη Champions League και θα τα δώσει όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, παράδοξο, η Crystal Palace παίζει τελικό Conference, είναι 15η.
2: Αυτό πιστεύω όλοι μας τυράκι πρέπει να το σκεφτούμε, διότι ως Ευρώπη τώρα δεν νομίζω ότι μας τιμά η Πάλα σχεδόν περπατώντας και χωρίς τον καλύτερό της παίκτη από την περσινή σεζόν, ένα προπονητή ο οποίος τα έχει βάλει με όλους και φεύγει. Πέρασε και επίσης μια κρίση, ότι ο Ζων Φιλίπ Ματετά ήταν έτοιμος να φύγει και δεν πήγε στη Μίλαν λόγω τραυματισμού. Νομίζω ότι είναι λίγο ντροπή για τους υπόλοιπους μας να βλέπουμε τώρα μια ομάδα τέτοια ομάδα, 15η, να περπατά προς τον τελικό. Οπότε ίσως μάλλον χρειαζόμαστε τη Ράγιο Βαγκεκάν να το κερδίσει, έτσι λίγο να ανεβούμε. Και έχουμε και το Europa League που και η Βίλα τώρα είναι το ακλόνητο φαβορί να το πάρει. Δεν τη νοιάζει βέβαια, γιατί είναι ήδη στο Champions League. Βέβαια, εντάξει, ο Unai Emery θέλει να βάλει έξτρα τρόπαιο στην τροπαιοθήκη. Να δούμε και τι θα γίνει στο τελικό του Champions League. Η Arsenal, από ό,τι φαίνεται, δυσκολεύεται όμως γενικά να συνδυάζει Champions League και Premier League. Ο ημιτελικός
0: Να σου πω, αν αυτή τώρα μέσα στο μυαλό τους μπορεί να μπει, να μου έλεγες τι θα θέλανε περισσότερο.
2: Και τα δύο τα θέλουν.
0: Και τα δύο δεν γίνεται. Αν
2: είναι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Διότι έχουν να το πάρουν το 2004 με τους Invincibles, ναι, που το πήραν αίτητα, αλλά και απ' την άλλη δεν έχουν πάρει ποτέ το Champions League. Αυτή τώρα η Arsenal είναι μια ομάδα με πάρα πολύ σοβαρή νοοτροπία, θέλουν και τα δύο και θα δοκιμάσω πάρουν και τα δύο. Όπως σας είπα, έχουν πάρα πολύ εύκολα μάτς τώρα στην, ναι, Premier League. Θα πρέπει να τα θαλασσώσουν σε επικό βαθμό για να μην πάρουν την Premier League.
0: Μάλιστα. Ουρά, Μπέρνι και Γούλφς, χαίρετε. Η 18η είναι η West Ham, έχει 36. Από πάνω της είναι η Tottenham με 38. Από πάνω είναι η Nottingham με 43 και η Crystal Palace με 44.
2: Η Nottingham Forest και η Crystal Palace έχουν κλείσει.
0: Έχουν κλείσει. Ναι, γιατί είναι...
2: Συνεχίζουν την επόμενη σεζόν. Tottenham και West Ham πλέον. Εκεί είναι πλέον το μεγάλο παιχνίδι.
0: Με το 43 η Nottingham που με ενδιαφέρει εμένα δεν κινδυνεύει, δεν υπάρχει θέμα.
2: Δεν κινδυνεύει, τέλος, η Forest έχει κλείσει για την επόμενη σεζόν όπως και η Palace. Αλλά από εκεί πέρα έχουμε West Ham Tottenham. Η Tottenham έχει ανέβει με τον Roberto De Zerbi. Η West Ham τώρα είναι το απόλυτο ερωτηματικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξω. Τότε να με επιτέλους βγάζει λίγο εγωισμό, βγάζει μια ταυτότητα. Ο Ρομπέρτο Τετσέρμπι έφερε μια αναλλαγή, αλλά προλαβαίνουν και εκείνοι να τα θαλασσώσουν. Τι να σας πω, άμα πρέπει εγώ να διαλέξω, μάλλον με West Ham θα πάω.
0: Να μείνει West Ham.
2: Όχι, να πέσει.
0: Να
2: West
0: πέσει.
2: Ham. Μα αν πρέπει να διαλέξω, θα πάμε West Ham. Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στο Λονδίνο η Tottenham, όπως σωστά μου έλεγε πριν εκεί στα 11 παρα 10 στα Αθλητική Ενότητα κάθε μέρα ο Νίκος Χατζηνικολάου, ότι είναι μια ομάδα με λαϊκό έρισμα, έτσι δεν είναι?
2: Πάρα πολύ λαϊκό έρισμα, υπάρχει πάρα πολύ ταυτότητα. Το τότε να μην
0: και, με πολύ, και ένα καινούριο πολύ καλό γήπεδο.
2: Υπερσύγχρονο γήπεδο. Πάρα πολύ ταυτότητα, γιατί τότε να μην έχει τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Πάρα πολύ ιστορία. Άμα πέσει κάτω θα κερδίσει την West Ham, την ομάδα η οποία έπεσε με φοβερούς παίκτες και που λέγανε ότι παρά είναι καλή για να πέσει. Το ίδιο λέγαμε για την τότε ότι παρά είναι καλή για να πέσει. Θα κάνει μεγάλη ζημιά στο σύλλογο, θα της στοιχήσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια λίρες. Θα χάσει παιχταράδες, οι οποίοι ένας έως ξέρει πώς θα βρουν καλά συμβόλαια, διότι θα έχουν τη ρετσινιά ότι ρίξανε μια ομάδα top 6 από την Premier League. Θα γίνει μεγάλη ζημιά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ο Ρομπέρτο Τετσέρτη πώς θα αντιδράσει πάνω σε αυτό. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία τώρα με την άφηξη του Ιταλού τεχνικού. Από ό,τι φαίνεται, ναι, η West Ham έχει παραπάνω άγχος, γιατί έχει και την ιστορία πίσω της και το ιστορικό πίσω της που έχει πέσει και προηγούμενες σεζόν.
0: Ναι. Μια κουβέντα κλείνοντας, Hull Southampton το άλλο Σάββατο 6:30 ώρα, μια θέση από την Champions League στην Premier League. Ναι, από την Championship, συγγνώμη, στην Premier League. Θα ακολουθήσουν Ipswich και Coventry, σωστά τα λέω?
2: Τι έχουμε τώρα με Champions?
0: Ναι.
2: Η Coventry και η Ipswich έχουν ανέβει.
0: Ανέβει, ναι.
2: Αλλά έχουμε θέμα τώρα με τον τελικό της Champions.
0: Για πες.
2: Η Southampton, ναι, έχει πια. Ναι, συγχωρείτε. Έγινε ένας πάρα πολύ δραματικός τελικός μεταξύ Middlesbrough και Southampton.
0: Ναι.
2: Πρώτον, διότι ο Taylor Harwood Bellis, ο Άγγλος διεθνής, πιάστηκε σε ένα σκάνδαλο ότι χρησιμοποίησε. Ο πιο εύκολος τρόπος να σου πω είναι ρατσιστική. Έκανε ένα ρατσιστικό σχόλιο απέναντι στο Luke Ayling. Πιο πολύ προκατάληψη είναι αυτό. Λέγεται ότι ο Luke Ayling έχει ένα θέμα με την ομιλία του. Έχει ένα πρόβλημα με την ομιλία του.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με τον Luke Ayling, είναι ότι ο Harwood Bellis κορόιδεψε την ομιλία του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι ένας κατάσκοπος στη Southampton πιάστηκε να κατασκοπεύει την προπόνηση της Middlesbrough. Έχει κατηγορηθεί γι' αυτό, επίσημα κατηγορηθεί γι' αυτό η Southampton, και αν βρεθεί ένοχη υπάρχει το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί με έξοδο από τα play-off, οπότε αυτή τη στιγμή η Middlesbrough συνεχίζει να προπονείται, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να πάρει τη θέση της Southampton στον τελικό, γιατί μπορεί να τιμωρηθεί για την κατασκοπία η Southampton, να αποκλειστεί από τον τελικό και η Middlesbrough να πάρει τη θέση της, οπότε έχουμε αυτό το μπάχαλο και το σκάνδαλο και το δράμα.
0: Γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες, αγαπητέ Κωνσταντίνε, αυτά.
2: Και στα καλύτερα πρωταθλήματα.
0: Ναι, και στα καλύτερα πρωταθλήματα, ναι. Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Arsenal ή City?
2: Εντάξει, τώρα μάλλον θα είναι η Arsenal. Πρέπει να τα θαλασσώσει με επικό τρόπο. Τα έχω ξαναπεί και στην εκπομπή. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, φεύγει ο Μικέλ Αρτέτα. Ναι. Μόνο άμα πάρει το Champions League θα σωθεί από την ενδεχόμενη απόλυση. Βέβαια, μετά υπάρχει και το ερωτηματικό ποιος θα το πάρει. Αλλά κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι για μένα, θα ήθελα να σας πω δύο τελευταία πράγματα. Όποιος πάρει το πρωτάθλημα, αυτός θα βγει ο καλύτερος προπονητής. Η Μικέλ Αρτέτα, η Πεπ Γκουαρδιόλα της Premier League. Αλλά για μένα, οπωσδήποτε πρέπει να είναι ο Άντονι Ραόλα. Διότι είναι έτοιμος να στείλει την Bournemouth στην Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία της και ενδεχομένως στο Champions League, γιατί αυτή τη στιγμή είναι έκτη με μόλις 4 βαθμούς από την 5η θέση, από την Liverpool, και έχει καταφέρει να το κάνει αυτό χάνοντας τους καλύτερους του παίκτες, τον Ήλια Ζαμπάρνη στην Paris Saint-Germain, τον Μίλος Κέρκες στη Liverpool, τον Ντίν Χάουζεν στη Real Madrid, τον Αντουάν Σεμένιο στη Manchester City, τον Κέπα Αρισαμπαλάγκα στην Arsenal και τον Ντάγκο Γουατάρα στην Brentford. Και είχε και τον Justin Κλάουφερτ τραυματία σε τεράστιο βαθμό αυτή τη σεζόν. Και έφερε παίκτες όπως ο Ελίζου Νιόρ Κρουπί, ο Αντριάν Τρουφέρ, ο Ράιαν, ο Τζόρτζι Πέτροβιτς, οι οποίοι συνέχισαν να κρατάνε την Bournemouth ζωντανή. Φοβερό σκάουτινγκ εκεί πέρα από τον Ιραόλα. Για μένα ο Ιραόλα είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη σεζόν, όποιος και αν πάρει το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Ιραόλα αξίζει αυτόν τον τίτλο. Ο Ιραόλα που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, ναι, πριν από λίγο καιρό. Και επίσης, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ο καλύτερος παίκτης Premier League για μένα είναι ο Antoine Semenyo. 10 γκολ, 3 assist, 25 μάτς με τη Manchester City. Αυτό ήταν μετά από 10 γκολ και 3 assist, 20 Premier League μάτς με την Bournemouth. Και με τον Semenyo η City έχει κερδίσει 18 από 25 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις με τον Semenyo στην ομάδα.
0: Μάλιστα, όταν ξεκίνησες και μας έλεγες για Chelsea, μας ανέφερες ο Τζάμπι Αλόνσο.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Πρέπει να προστατεύουμε
3: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
4: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
5: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 90 και 2.
1: Ο Παύλος Πολάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, τονίζει ότι δεν επιτρέπει σε κανέναν να θίγει την πολιτική του αξιοπρέπεια, καταλογίζοντας τον βουλευτή υπονοούμενα για κρυφή ατζέντα. Ήμουν ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι. Ο Φάμελος παρακολουθεί τη διάλυση, χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real FM.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού ενάριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

0: Αυτή ήταν η Αντιγόνη για την Κύπρο. Καλή επιτυχία λοιπόν σε Ελλάδα και Κύπρο. Ώρα 10. Γιατί γελάς, αγόρι μου? Γιατί γελάς? Τι να κάνουν? Τι προσπάθειά τους κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι και εκπροσωπούν και μια χώρα. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 10 η ώρα, Απνερτένα, ο τελικός του Eurovision στην Βιέννη. Τώρα, αφού σας πω ότι η ΑΕΛ με τον Ατρόμητο είναι στο 2-0 στο 22ο λεπτό και ο Αστέρας Τρίπολης με την Κηφισιά στο 0-0, σας θυμίσω ότι ακούτε πάντα τον Real FM Inter Veteran Like Αυζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Γυρίζουμε πάλι σε ρυθμό μπάσκετ. Πάμε σε χαμηλότερη κατηγορία από την Basket League ή την Ευρωλίγκα. Πάμε στο Nation League 2. Τώρα, τι σημαίνει Nation League 2? Κάποιοι που ακούνε μπορούν να μην καταλαβαίνουν, είναι η τρίτη εθνική. Και θα συνομιλήσουμε με τον προπονητή του Αθλητικού Συλλόγου Εκπαιδευτηρίων Δούκα, τον Γιώργο Σκαραφίγκα, γιατί η ανδρική ομάδα του Συλλόγου προβιβάστηκε από την τρίτη εθνική στην β' εθνική. Επιστρέφει. Μία ήταν στην κανονική διάρκεια. 2-0 την Αγία Παρασκευή στα ημιτελικά. Σκούπα τον Ίκαρο Καλυθέας στους τελικούς και επιστρέφει ο Ασέ Δούκα στην β' εθνική κατηγορία. Coach, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα και σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο πώς πήγε αυτή η χρονιά και πώς ο Δούκας επιστρέφει και πάλι στην β' εθνική. Τώρα αυτά τα Nation League, τα Nation League 1, Nation League 2, Elite League, νομίζω ότι μπερδεύουν τον κόσμο, γιατί δεν είναι όλοι επαγιώντες, ξέρεις, στα αθλητικά ή στο μπάσκετ. Να το πούμε απλά, επιστρέφεται στη β' εθνική.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Απλώς η β' εθνική παλιά έχει άλλη μορφή, ήταν ενιαίο πρωτάθλημα, τώρα είναι με ομίλους, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για όλους. Κοιτάξτε, δεν ήταν μια εύκολη χρονιά όσο φαίνονται στους αριθμούς και στις νίκες. Και από το ξεκίνημα και από να δημιουργήσει μια ομάδα που θα πάει να πρωταγωνιστήσει. Είμαστε πολύ τυχεροί στο θέμα των χαρακτήρων, την επιλογή των χαρακτήρων ασχετά με σχετικά κριτήρια. Και όσο πέρναγε η χρονιά και κέρδιζες, κρύβονται και κάτω από το χαλάκι πολλά μικροπράγματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Τα παιδιά ήταν πραγματικά, αν και ήταν, πήραμε αρκετές, νομίζω έγινε ολικό lifting εκτός από δύο μικρούς και ένα βασικό που είχαμε από πέρσι, δηλαδή είχαν 9 παίχτες. Δεν είναι εύκολο να συνεργαστούν, να έχουν χημεία. Καταφέρανε και κάνανε πρώτα από τα αποδυτήρια τα στεγανά τους και μετά μέσα στο γήπεδο σε ομάδα κέρδιζε, χτίζαμε αυτοπεποίθηση, χτίζαμε χαρακτήρα. Και αυτό μας ωφέλησε πραγματικά, είναι η ταυτότητα της ομάδος, που στηριζόταν πιο πολύ στην αμυντική της εικόνα και προσπάθεια και μετά κοιτάγαμε τον μπροστά.
0: Έχω μια άποψη, δεν μου τη βγάζει κανένας αυτή, ότι αυτές οι χαμηλότερες κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, δηλαδή η τρίτη εθνική, η β' εθνική, είναι πιο δύσκολες από το να είσαι στην βιτρίνα, στην κορυφαία κατηγορία, στην πιο υψηλή ή ακόμα και στην α2. Είναι έτσι, έχουν τις δυσκολίες τους?
1: Συμφωνώ, όχι απόλυτα, είμαι κατηγορηματικός αυτό. Εγώ είχα εργαστεί άλλη μια φορά κάμα εθνική, δεν είχα ξαναεργαστεί ποτέ στην Ελευσίνα την πρώτη φορά από όταν είχα πάει. Και όταν είχε τελειώσει και το πρωτάθλημα, ένιωθα ότι πήρα Champions League. Πραγματικά ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και η δεύτερη φορά που εργάστηκα σε γάμα εθνική είναι τώρα. Είναι πολύ περίεργο, είναι πιο δύσκολο το άθλημα. Είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες και στη λειτουργία, την καθημερινότητα αλλά και στα μάτς. Και πολλοί παίχτες που έχουν παίξει παραπάνω κατηγορίες και κατεβαίνουν προς τα κάτω, τα βρίσκουν πραγματικά πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ίσως έρχονται και με ένα ψιλοτουπέ ότι ξέρεις, εγώ έπαιζα μπάσκετ λίκ ή α2, και τώρα και ξαφνικά εκεί μπαίνει σε ένα κικαιώνα.
1: Ναι, κλείνουν λίγο οι χώροι, μαζεύονται πολύ μέσα στο ζωγραφιστό. Είναι λίγο δύσκολο όταν έχεις μάθει τα βασικά πράγματα με λίγο πιο καλό spacing, λίγο διαφορετικά. Δυσκολεύει πολύ.
0: Ναι.
1: Και η αντιμετώπιση, έτσι, όταν έχεις μάθει να σε αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά.
0: Και τα εξωγηπαιδικά, δηλαδή, ότι πας σε δύσκολες έδρες.
1: Ναι,
0: που
1: πολύ.
0: Δεν είναι όλοι να είναι μπασκετικοί να ξέρουν τι γίνεται. Φωνάζει ο κόσμος εκεί για το παραμικρό. Είναι όλα αυτά ένα μέρος της δυσκολίας.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι παραπάνω κάτι γνώμη σου, εκτός από την αμυντική λειτουργία, είχε ο Ασέ Δούκας για να φτάσει σε αυτή την επιτυχία?
1: Κοίτα, ήμασταν πραγματικά ομάδα και το λένε και τα νούμερα, που αν και πολλές φορές δεν λένε αλήθεια τα νούμερα. Είχαμε 6 παιδιά, δηλαδή ο πρώτος μας σκόρερ είχε 10 πόντους μεσόωρο. Απλώς ήταν άλλοι 5 που είχαν από το 9 μέχρι το 10 μεσόωρο, 9 με 10 πόντους. Δεν είχαμε δηλαδή το ΣΤΑΡ να μας τραβήξει, να μας πάει ψηλά. Το ΣΤΑΡ τον έκανε η ομαδική προσπάθεια και η ομαδική δουλειά. Αυτό ήταν το κλειδί. Και για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής, νομίζω ότι η καθημερινότητα και η ομαδική προπόνηση ήταν αρκετά υψηλό επίπεδο.
0: Εσύ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ήσουν τεχνικός διευθυντής. Φέτος ναι. ανέλαβες τεχνικός στην ανδρική ομάδα. Ναι. Για σένα που είσαι ένας προπονητής με επιτυχίες και σε πολλές ομάδες υψηλότερων κατηγοριών, ήταν ναι. ένα ρίσκο να πεις να πάω τώρα εκεί? Είδες κάποια πράγματα ότι στο Δούκα δουλεύουν επαγγελματικά στην καθημερινότητα και ήταν και ένα δέλεαρ για σένα, αλλά και ρίσκο αυτή η ιστορία?
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν το παίζω ηρωάς. Ήταν μια καλή θέση εργασίας. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Εγώ στη ζωή μου έχω μάθει, δηλαδή έχω μείνει σε τρεις ομάδες 22 χρόνια, φαντάσου. Δηλαδή έχω, και αυτό είναι που μου αρέσει και με γεμίζει.
0: Θύμισε μας.
1: Ήμουνα 8 χρόνια στα Αλιώσια, όταν ναι. ήταν Δασάλ. Ήμουνα 7 χρόνια στην Ελευσίνα.
0: Στον Πανελευσυνιακό.
1: Στον Πανελευσυνιακό, και από εκεί ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά. Και ήμουνα και 6 χρόνια στο Μαρούσι. Δηλαδή είναι πάρα πολλά χρόνια σε ομάδες με διάρκεια και αυτό. Όλα ξεκινήσανε με μια... Επειδή είχα μια συνεργασία με τον Γιώργο Δοσουλή, τον είχα πετύχει ακόμα παίχτη στο Μαρούσι και κρατήσαμε και μια προσωπική σχέση. Από εκεί ξεκίνησε η ενασχόληση του Γιώργου με τον Δούκα. Τον Δούκα τον είχα παίξει και αντίπαλος πολλές φορές. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει, είναι υπερσύγχρονα όλα. Ναι, η λειτουργία, ο κύριος Δούκας είναι ένας
0: πραγματικός κύριος. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι και λίγο ρομαντικός, θα το λέγα, ακόμα. Όταν ξεκίνησα ως τεχνικός διευθυντής, η απόφασή μου ήταν να ασχοληθώ πρώτα, γιατί δεν ήθελα να φύγω άλλο επαρχία, δεν μπορούσα να επαγγελματικά και οικογενειακά, ήθελα να... ήταν μια πολύ καλή θέση. Από εκεί και πέρα... Στο Δούκα βρήκα και κάποια νέα παιδιά που ήθελα να τα βοηθήσω. Και αναλαμβάνοντας την ομάδα, είχα πρωταρχικό στόχο να την πάω όσο πιο πολύ μπορώ. Αλλά πάνω σε αυτό το momentum, ότι να κάνουμε κάτι, αλλά να έχουμε δικά μας. Δηλαδή, και φέτος σκεφτόμαστε να μείνουν πάρα πολλά παιδιά για την επόμενη χρονιά. Να δημιουργήσουμε ένα κορμό για να προχωρήσουμε. Αυτό είναι το τέτοιο. Και εγώ δεν ήμουνα. Αυτό που λες, πήγα να το εξαργυρώσω ότι έχω κάνει και παραπάνω κατηγορίες, με τη λογική ότι δεν είχα κανένα άγχος αν θα πετύχουμε ή όχι. Το άγχος ήταν μόνο για τον εαυτό μου να πετύχω, για να προχωρήσουμε τα παιδιά.
0: Μου κάνεις μια πολύ ωραία πάσα, διότι ο Δούκας εφαρμόζει ένα μοντέλο το οποίο το έχει και στο hardball και στο μπάσκετ yeah. και στο ποδόσφαιρο σάλας, με αρκετούς μικρούς ηλικιακά εφήβους, δηλαδή 18, 19 εκεί yeah, παιδιά, yeah. 17. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι είχατε παίκτες από τους εφήβους στην ανδρική ομάδα, όπως ο Ευθύμης ο Γόγος, ένας 17χρονος, yeah. που έπαιζε 20-25 λεπτά το παιχνίδι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν το χάρισε κανένας, το κέρδισε. Κοιτάξτε, στο Δούκα υπάρχει και το άλλο που είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι για τους νέους προπονητές βέβαια. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι να μην αλλάζουν ούτε προπονητικά στάφ κάθε χρόνο, δεν τους αρέσουν αυτά. Θέλουν να δείχνουν υπομονή και επιμονή στο έργο, και με αυτή τη λογική να δώσουν και ένα βήμα ότι βάλε και το μικρό, δεν θα απολυθείς γιατί θα χάσεις. Καταλαβαίνετε αυτό το πρόβλημα.
0: Καλό αυτό, δηλαδή. Αυτό βγάζει υγεία κατά την άποψή μου.
1: Αυτό είναι, και εδώ βλέπω τώρα αφηβικά και δεν βάζουν τα παιδιά όλα γιατί φοβούνται μη χάσουν, και δεν φταίνουν οι προπονητές. Δεν είναι οι από πάνω που άμα χάσουν τους διώχνουν.
0: Ναι, έχουν και οι γονείς ένα μερίδιο ευθύνης, οπα να κάνουν τον παράγοντα χωρίς να είναι. Και τους αφήνουν οι διοικήσεις.
1: Ναι, άμα χάσει δηλαδή, τώρα και απολυθείς, δεν έχει νόημα να ασχολείσαι. Λοιπόν, και εκεί είναι όλα. Εντάξει, σίγουρα έχει πάρα πολλά κακά, όπως έχει και κάποιες ατέλειες που πρέπει να διορθωθούν. Σε όλες τις ομάδες υπάρχει αυτό. Αλλά η γενική φιλοσοφία, το να δίνεις ένα βήμα στα παιδιά να δούνε, να δείξουν το ταλέντο τους, και το κυριότερο όμως είναι από τα πιο μεγάλα παιδιά. Βέβαια δεν είχαμε πολύ μεγάλα, ένα-δύο έμπειρα είχαμε. Ότι τους αποδεχτήκαμε, τους σεβαστήκαμε και υπήρχε αλληλεγγύη σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα, και τώρα εσύ από ό,τι καταλαβαίνω μένεις εκεί, στόχος πάνε β' εθνική. Είναι σε όμιλο, είναι 4 ομίλους, 2 βορρά, 2 νότου. Τρεις.
1: Είναι ένας νότος, ένας κεντρική Ελλάδα και ένας βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, με υψηλό βαθμό δυσκολίας, γιατί έχει αρκετά ναι. καλές ομάδες. Ναι. Εκεί αρχικός στόχος?
1: Αρχικός στόχος δεν βάζω ποτέ. Εγώ θέλω να φτιάξουμε μια ομάδα, και αντί είχαμε την τύχη να τη φτιάξουμε πέρσι όπως θέλαμε, να φτιάξουμε πάλι μια ομάδα όπως θέλουμε εμείς, με αυτά που πρεσβεύουμε και αυτά που μπορούν να έρθουν να βοηθήσουν οι παίκτες που θα έρθουν. Ο αρχικός στόχος είναι να μείνουν όσο πιο πολλά που γίνεται παιδιά, είτε οικονομικά είτε σαν φιλοδοξίες από την περσινή χρονιά. γιατί το έχουμε κερδίσει. Και από εκεί και πέρα πάμε πάλι για να πρωταγωνιστήσουμε σε κάθε μάτς.
0: Ναι.
1: Είναι κάθε μάτς ξεχωριστό για μένα, γιατί ειδικά σε αυτές τις ηλικίες μαθαίνουν πάρα πολλά από, μετά από κάθε μάτς. Δεν βάζω ούτε ταβάνι, ούτε στόχο παραμονή, ούτε τίποτα. Πάμε να κάνουμε μια ομάδα, να το ευχαριστιόμαστε και να πάμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο γίνεται.
0: Παίζει ρόλο ότι είσαι σε ένα σωματείο με υγεία, δεν έχεις την πίεση αυτή, ότι ναι, ξέρεις, θα χάσω, μπορεί τη Δευτέρα να μου πούνε φύγε και όλο αυτό.
1: Αυτή την πίεση, επειδή την έχω ζήσει πολλά χρόνια, με έχει ξεπεράσει. Δεν υπάρχει πλέον. Αν χάσω να φύγω. Ναι. Αν χάσω να φύγω γιατί έκανα λάθος εγώ. Αυτή είναι η υγεία στην ομάδα. Όχι γιατί σου είπε ο πρόεδρος θα βάλεις αυτόν, όχι γιατί σου είπε ο πρόεδρος γιατί έκανες αυτό. Κατάλαβες τι θέλω
0: να πω. Ναι.
1: Είναι δική μου η ευθύνη. Εγώ κάνω σε αυτό το κομμάτι μέσα στο κήπεδο το κουμάντο και αν χάσει η ομάδα και φταίω εγώ, εντάξει, είναι φυσιολογικό. Όχι να χάσω τη δουλειά μου γιατί φταίνε κάποιοι άλλοι και πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα που δεν συμφωνείς. Γιατί υπάρχουν και αυτά σε πολλές ομάδες.
0: Δυστυχώς. Τώρα, μια που λέμε μπασκετικά, Ευρωλίγκα έρχεται μεγάλο τριήμερο.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, θα ήθελα να μου σχολιάσει τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, τώρα, άσχετα από τα οπαδικά κριτήρια, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που έπρεπε φέτος. Ναι. Το αποδεικνύει και η 7η θέση. Δεν ήταν σκληρός. Ίσως το πολύ ατομικό ταλέντο να μην έκανε και πολύ καλό. Δεν κάνανε και πολλά καλά μάτια. Δηλαδή, 3-4 μάτια μέσα στη χρονιά δείξαν ότι είναι Παναθηναϊκός. Νομίζω δικαίως αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός σαν εικόνα, όχι σαν ρόστερ, σαν μπάζετ και σαν τέτοιο. Και επειδή έχω και αδυναμία στον τρόπο που έπαιζε η Βαλένθια, νομίζω ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα, πραγματικά ομάδα σε όλα τη και με παιδιά διψασμένα να κάνουν τη διάκριση.
0: Μια ταχυδυναμική ομάδα με πολλές εκρήξεις και πολύ γρήγορο μπάσκετ.
1: Πολύ γρήγορο μπάσκετ. Απλώς το μειονέκτημά τους για το συγκεκριμένο Final Four θα είναι όταν μπει το σκεπτόμενο μπάσκετ. Εκεί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν, αλλά και αυτοί θα πρέπει να μάθουν.
0: Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 εκεί και έρχεται εδώ σε ένα τρίτο παιχνίδι που έπρεπε να το τελειώσει.
1: Ναι.
0: Φταίει και η περιραίους ατμόσφαιρα, αυτές γιορτές πανηγύρια στο Telecom Center, πάνε διάφοροι, αποσυντονίζονται τα πράγματα, ότι να, ναι, θα το πάρουμε, θα κάνουμε και τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά σε μια σειρά αγώνων.
1: Εγώ νομίζω ότι η Βαλένθια είχε τρομερό άγχος στα δύο πρώτα μάτια και δεν είχε διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Μόλις τους έφυγε το άγχος ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε την έλλειψη ενέργειας καθαρά στα δύο μάτια εδώ μέσα. Και θεωρώ ότι ήταν λίγο υπερόπτης στο πρώτο μάτς, γιατί στο δεύτερο έπαιξε πάρα πολύ καλά η Βαλένθια και τους χτύπησε πραγματικά εκεί που πόνουσαν. Νομίζω ότι η έλλειψη ενέργειας ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Σε τέτοια παιχνίδια.
1: Σε τέτοια, ναι, γιατί ήταν Τρίτη-Πέμπτη ή Τετάρτη Παρασκευή, ήταν πολύ κοντινά.
0: Ναι.
1: Τώρα για το τελευταίο μάτς, εντάξει, τελευταίο μάτς τώρα.
0: Το τελευταίο μάτς πάλι είναι πια μια ρουλέτα, δεν μπορεί να πάμε στο τελευταίο. Ναι, αν έχει φτάσει στο τελευταίο μάτς, αντί ζωή.
1: Ναι, και νομίζω το κέρδισε αυτός που το ήθελε πιο πολύ.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο Ολυμπιακός νομίζω δικαιότατα κατάφερε να πάει.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μια σταθερότητα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Σίγουρα φέτος είναι πολύ καλύτερος από πέρσι, από πέρσι νομίζω. Προπέρσι ήταν με τη Ρεάλ. Όχι,
0: με την
1: τη χρονιά που το έχασε από το Ρεάλ νομίζω ήταν αρκετά καλό.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι πολύ καλύτερος και από τις δύο προηγούμενες χρονιές. Είναι πιο γεμάτος. Παίχτες στον Φουρνί έχουν αποδεχτεί το ρόλο τους και νομίζω αυτά είναι τα μυστικά σε τέτοιες μεγάλες ομάδες και κρατάνε τις ισορροπίες και προοδεύει η ομάδα.
0: Ότι οι προσωπικότητες γίνονται μέρος της ομάδας.
1: Βάζουμε το εγώ κατά την ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι αυτό στο Ολυμπιακό είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και οι φίρμες έχουν αποδεχτεί ότι όλοι είναι ίσοι. Ανάλογα το μάτς θα πάρει ο καθένας τις περισσότερες ευκαιρίες. Είναι ένα δύσκολο μάτς με τη Φενέρ με τη λογική ότι είναι μια ομάδα που είναι εντελώς αντίθετη από αυτόν. Είναι πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο εκρηκτική τόσο στην άμυνα τους και στην επίθεση. Θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι πραγματικά ρυθμού, ότι όποιος βάλει το δικό του ρυθμό θα επιβιώσει πολύ εύκολα. Πολύ πιο εύκολα, μάλλον στο τελικό σκορ. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα Final Four είναι λίγο άδικο, αλλά αυτό είναι.
0: Λίγο άδικο στο προσωπικό ότι έχει κάνει μια ολόκληρη σεζόν.
1: Ναι, για τη συνολική εικόνα τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, βλέπουμε ότι καμία ομάδα όταν πάει στο φαβορί δεν το έχει κερδίσει. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Εντάξει, είναι όμως έτσι το σύστημα. Τώρα
1: ναι, το
0: σύστημα
1: είναι
0: πρέπει να το αποδεχτείς.
1: Είναι βέβαια και η ομορφιά του Final Four. Έτσι είναι, και το απρόβλεπτο.
0: Το άλλο ζευγάρι, το Real Valencia.
1: Το άλλο ζευγάρι, επειδή είχαμε την τύχη να έχω κάποιο συνεργάτη στη Real για μια εβδομάδα τότε που παίξαμε στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Εκτός από ότι είναι, από ένα, ότι είναι ένα ντέρμπι ισπανικού ενδιαφέροντος, γιατί είναι απρόβλεπτο γι' αυτό όταν παίζουν δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, ένα τεράστιο κλαμπ όπως είναι η Real, οι οποίοι προσαρμόζονται σε κάθε αντίπαλο, θα έλεγα ότι είναι χαμελέοντας αυτοί οι τύποι. Και έχουμε και μια ομάδα που δεν προσαρμόζεται σε κανένα και πουθενά και δημιουργεί το δικό της παιχνίδι με όποιον και να παίζει και αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες το ίδιο. Εγώ θα ήθελα τη Βαλένθια να κερδίσει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να υποτιμήσω τη Real. Τώρα βέβαια με τα προβλήματα των ψηλών δεν ξέρω πώς θα τα ξεπεράσουμε.
0: Ναι, που είναι ο Τάβερες και ο Άλεν, νομίζω. Αυτοί οι δύο είναι εκτός.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Ειδικά ο Τάβερες ήταν πολύ σημαντικό για το να αποτρέψει τα drive που έχουν οι τρεις γκάρτες της Βαλένθια, που είναι μαγική σε αυτό.
0: Εντάξει, είναι το σύστημα αυτό ότι σε ένα παιχνίδι κρίνεται όλη η σεζόν ο ημιτελικός. Πιστεύεις ότι αν υπήρχε άλλη διαδικασία, δηλαδή με σειρά αγώνων, θα ήταν ίσως λίγο πιο δίκαιο, δηλαδή να πήγαινε στις δύο νίκες και λοιπά για να φτάσεις ή στις τρεις νίκες, όπως το NBA, αλλά οι διαφορές NBA και Ευρώπης είναι χαοτικές.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, κέρδισε πριν, πότε ήταν, το 12, τη CSKA, σε έναν απίστευτο τελικό που σε σειρά δεν το κέρδισε ποτέ, γιατί ήταν πολύ καλύτερη η CSKA τότε. Και έχασε ένα τελικό από τη Real που τον έχασε τη λεπτομέρεια σαν ένα πόντο που σε σειρά θα τον κέρδιζε εύκολα. Άρα, απλώς νομίζω ότι είναι για την ψυχολογία των παιχτών και το πρέπει. Αυτό είναι, νομίζω, το άδικο. Όχι σαν, μόνο σαν διοργάνωση. Μια σειρά αγώνων θα ήταν σίγουρα πιο δίκαιη.
0: Δίνεις από ίδιο ποσοστό στους τέσσερις.
1: Όχι, αν και ξεκινάνε όλοι με το ίδιο ποσοστό, δεν δίνω το ίδιο ποσοστό.
0: Για πες.
1: Δίνω λίγο παραπάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και λίγο παραπάνω στη Βαλένθια, σαν outsider και άγνοια κινδύνου.
0: Καμιά φορά η άγνοια κινδύνου παίζει ρόλο στον αθλητισμό πολύ
1: παίζει
0: μεγάλο.
1: Παίζει ρόλο, το έχω περάσει και εγώ με τον Μαρούση. Τότε που ανεβήκαμε, ήμασταν πραγματικά, λες και είχαμε παίξει 50 Final Four και δεν είχαμε παίξει ποτέ. Και μπήκαμε μέσα και κάναμε μαγικά πράγματα χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα τέτοιο.
0: Κλείνοντας, επιστρέφω. Ναι, για πες.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο στους παίχτες όταν είναι απελευθερωμένοι.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, επιστρέφουμε στον Αθλητικό Σύλλογο Εκπαιδευτηρίων Δούκα και στην άνοδο στην National League 1, δηλαδή στη Β' Εθνική. Αποτύπωμα της χρονιάς, παιχνίδι που ήταν το δυσκολότερο και είπες εκεί μπορεί να γίνει στραβή.
1: Δεν θα το χαρακτήριζα έτσι, γιατί κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα δεν ξέραμε ποιες ομάδες θα είναι για πάνω και ποιες δεν θα είναι. Ήταν πάρα πολύ απαιτητικό γιατί ήταν όλες μαζί ομάδες. Εμείς ξεχωρίσαμε μετά την 6η-7η αγωνιστική, αλλά όλες οι άλλες ομάδες ήταν για τη δεύτερη θέση, ήταν 4 ομάδες σε ένα βαθμό. Θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είχαν τη δική του σημασία. Αυτό που θα ξεχωρίσω είναι ότι εκτός έδρας η ομάδα έδειξε πολύ δυνατό χαρακτήρα στα θεωρητικά ντέρμπι. Αυτό κρατάω.
0: Από αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα, εκεί με την ομάδα του Δούκα, νιώθεις γεμάτος, δηλαδή εσύ ικανοποιημένος μέσα σου για αυτά που έκανες?
1: Ας πω την αλήθεια, όταν τελειώσει το μάτς, δεν...
0: Με τον Ίκαρο.
1: Ναι, το τελευταίο. Δεν εκδηλώθηκα αρκετά. Την άλλη μέρα όμως μου βγήκε μια ευχαρίστηση πάρα πολύ μεγάλη που δεν την έχασα. Γιατί δεν την εκτόνωσα μετά το ίδιο βράδυ. Και η ευχαρίστηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά. Ότι τα καταφέραμε όπως έπρεπε και όπως μπορούσαμε.
0: Στο κλείνοντας... ο πρώτος προπονητής στο μπάσκετ

0: συνεργαζόμαστε τα τελευταία 6-7 χρόνια κάθε χρονιά σε όλες τις ομάδες και εκτός από την εμπιστοσύνη που διέπει το staff, δίνω και γιατί το έχουν κερδίσει και το αξίζουν και δίνω και πολλές πρωτοβουλίες να βγουν και μπροστά. Είχα και την ατυχή σύμπτωση να αποβληθώ σε 3 μάτς και η ομάδα κέρδισε πιο εύκολα από ότι αν ήμουν εγώ.
1: Αυτό, όταν φεύγεις εσύ και μπαίνει ο δεύτερος, ο βοηθός σου ή ο συνεργάτης σου, εκεί τι λες?
0: Τίποτα, είχα τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη που το έχουν κερδίσει. Και το καλό είναι ότι οι παίχτες παίξανε και καλύτερα με αυτούς.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Running Way. Mary Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free,
3: I feel exceptional. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή την ώρα στα Βεργότια, meeting Στίβου, στο Ρογουστόλι στην Κεφαλονιά, που καθυστέρησε να αρχίσει λόγω της βροχής. Ο Μίλτος Τεντόγλου στο δεύτερο άλμα έκανε 8 μέτρα και 20 εκατοστά στο μήκος.

Αποτελέσματα play out για την Super League, προτελευταία αγωνιστική στην Λάρισα. Πολύ σημαντική νίκη για την Λάρισα, η οποία κέρδισε με 2-1 τον Ατρόμητο, με τα τέρματα του Μασόν στο 13 και του Τουτμπά στο 34, μείωση για τον Ατρόμητο Μπακού στο 90. Ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά. Έτσι λοιπόν, εδώ έχουμε παράταση στην αγωνία στην Τρίπολη για την παραμονή. Ο Αστέρας έμεινε στο 0-0, σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία να εξασφαλίσει την παραμονή, έχοντας βρει απέναντι του τον Τσιλιγκύρη, τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, στο ντεπούτο του στην Super League 1, σε ένα παιχνίδι που ο Αστέρας είχε φάσεις όμως δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Πλέον ο Αστέρας περιμένει το αυριανό Πανσεραϊκός Πανετολικός, που σήμερα δεν έγινε λόγω της κακοκαιρίας και της έντονης βροχόπτωσης στην Σέρες. Το παιχνίδι πάει για αύριο στις 3, για να δουν τι θα γίνει, να θα κριθούν όλα στην τελευταία αγωνιστική. Είπα ότι η ΑΕΛ κέρδισε, και όμως η ΑΕΛ με τη νίκη αυτή δεν λέει κάτι, γιατί ο Αστέρας πήρε τον βαθμό και έμεινε ζωντανός, και ουσιαστικά νομίζω ότι υποβιβάζεται και μαθηματικά στη Super League 2 η ΑΕΛ. Μία αγωνιστική πριν το τέλος στην Super League 1, στους αγώνες των play out, ήταν η προτελευταία αγωνιστική σήμερα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε για την προτελευταία αγωνιστική την κατάταξη, με τον Ατρόμητο να προηγείται. Ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 38, ο Πανετολικός 35, αυτοί οι τρεις έχουν εξασφαλίσει την παραμονή. Ο Αστέρας 33 βαθμούς, η ΑΕΛ προτελευταία με 30 και ο Πανσεραϊκός έχει 28. Οπότε νομίζω ότι η ΑΕΛ μετά από αυτή την νίκη, και παρά το γεγονός ότι ναι μεν κέρδισε, όμως δεν λέει κάτι, γιατί υπάρχει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό και ο Αστέρας δείχνει έχει το πάνω χέρι. Η επόμενη αγωνιστική στα play out, η τελευταία, έχει Ατρόμητο Πανσεραϊκό, Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικό Αστέρα, 5η 21 Μαΐου.

0: Για 11η φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός στις γυναίκες προκρίθηκε στο Final Four του Champions League. Νίκησε την Sabatel, την ισπανική ομάδα, με 18 στον δεύτερο αγώνα στο κλειστό κολυμπητήριο Πέτρος Καρπαγέροφ στον Πειραιά, και έτσι πέρασε στις 4 κορυφαίες ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διαστολογικής διοργάνωσης. Βάζει πλώρη για το 4ο Champions League της ιστορίας του η ομάδα του κυρίου Ντόσκα, του χιώτη προπονητή, του Γιώργου του Ντόσκα. Σήμερα λοιπόν κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα την ισπανική Sabatel με 18, και έτσι ο Ολυμπιακός περνάει στο Final Four του Champions League στο πόλο των γυναικών. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η Βουλιαγμένη, που ιτήθηκε στα πέναλτι από την Σαν Αντρέου, την ισπανική, 15-14, και έτσι μένει εκτός. Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το παιχνίδι που γίνεται τώρα. Η Ρώμα παίζει με την Ματαρό, την ισπανική. Στο άλλο παιχνίδι, η Φερετσβάρος απέκλεισε την Βάσας με 18-14 και πέρασε η Φερετσβάρος. Το Final Four του Champions League στο Πόλο είναι στην Μάλτα. Εκεί θα γίνουν οι αγώνες. 10 Ιουνίου η ημιτελική, 12 Ιουνίου ο τελικός. Περιμένει ο Ολυμπιακός την Ματαρό ή τη Ρώμα. Το άλλο παιχνίδι η Φερετσβάρος με τη Σαν Αντρέου, την ισπανική. Καλωσορίζουμε την διεθνή παίχτρια του Ολυμπιακού, την Χριστίνα Σιούτη. Είναι εδώ μαζί μας για να μας πει για την επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, πώς κύλησε το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην πολύ ισχυρή Sabatel, και οι προσδοκίες για την συνέχεια. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς πήγαμε σήμερα, πώς ήταν το παιχνίδι?
1: Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε, γιατί η Sabatel είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ξεκινήσαμε πολύ δυνατά. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιο σημείο επανήλθε η ισπανική ομάδα, αλλά καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και την πρόκρισή μας στο Final Four.
0: Είναι πολλές φορές που το θέλεις κάτι περισσότερο και αυτό βγαίνει μέσα στον αγώνα?
1: Σίγουρα ναι, το είχαμε και από πέρσι αποθυμένο κατά κάποιο τρόπο, γιατί από τη Sabatel είχαμε χάσει τον ημιτελικό, οπότε ήταν ένας παραπάνω λόγος να παίξουμε όσο καλύτερα γίνεται στα δύο στα παιχνίδια.
0: Η δυσκολία ήταν πιο πολύ στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία ή σε αυτό εδώ στο δεύτερο στον Πειραιά?
1: Ήταν και τα δύο παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά. Στην Ισπανία πήραμε μεγαλύτερη διαφορά, παρόλο που περιμένουμε ότι θα ήταν πιο ανταγωνιστική η Sabatel. Παρόλο που θα κάναμε πολύ καλό παιχνίδι εκεί. Νομίζω εδώ πέρα ήταν πιο σκληρό το παιχνίδι.
0: Η Σταματοπούλου είχε κατεβάσει ρολά. Η Βάσο έβαλε 3 γκολ. Ήταν πρώτη σκόρερ, θα το δούμε αυτό τώρα να το δω. Πάντως κάνατε μια συλλογική, μια ομαδική προσπάθεια που έφερε την επιτυχία.
1: Ναι, ναι, ήταν πολύ καλή και η Ιωάννα και η Βάση και όλα τα κορίτσια. Κάναμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι από άμυνα και αυτό ήταν που μας έδωσε τη νίκη. Και τώρα συνεχίζουμε, πάμε στα επόμενα.
0: Λοιπόν, τώρα έχετε μπροστά σας τον ημιτελικό. Περιμένετε να μάθετε αντίπαλο ή την Ματαρό ή τη Ρώμα. Προτιμάς κάτι από τις δύο?
1: Όχι, για μας το ίδιο είναι. Θέλουμε να πάρουμε τη νίκη στον ημιτελικό. Οπότε όποια ομάδα και αν έρθει είναι το ίδιο για μας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, είναι η 11η φορά που ο Ολυμπιακός στις γυναίκες πάει σε Final Four. Αυτή η βαριά ιστορία που έχει σας πιέζει εσάς ή το έχετε αποβάλει πλέον? Ξέρετε ότι είσαστε μια πολύ πολύ καλή ομάδα και πάτε πάντα για το καλύτερο.
1: Κοιτάξτε, όσοι παίζουν στον Ολυμπιακό ξέρουν ότι παίζουν για έναν από τους μεγαλύτερους λόγους της Ευρώπης, του κόσμου. Οπότε, ξεκινώντας πάντα τη χρονιά, ξέρουμε ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι εκτός από λίγο άγχος, περισσότερο είναι ανυπομονησία, και ξέρουμε ότι αυτός ο σύλλογος μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες ευρωπαϊκές μάχες. Οπότε είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα, βλέποντας εσύ ότι ο σύλλογος πριν το παιχνίδι τίμησε Φιλιό Μανουλουδάκη, Αλεξάνδρα Σιμάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου, τρεις-τέσσερις παίκτριες που και οι τέσσερις μαζί έχουν κατακτήσει 65 τίτλους με το ερυθρόλευκο σκουφάκι. Φυσικά και εσύ είσαι πλέον μια πολύ πολύ πολύ διακεκριμένη παίκτρια με εθνική ομάδα και με Ολυμπιακό. Τι είπες μέσα σου βλέποντας αυτά στις τέσσερις?
1: Καταρχάς συγκινήθηκα, γιατί με τις τρεις από αυτές έχω παίξει την παίκτρια.
0: Δεν έχεις παίξει με την Ασημάκη?
1: Με τη Φιλιά δεν έχω παίξει.
0: Με τη Φιλιά.
1: Παρ' όλα αυτά συνεργαζόμαστε τώρα,
0: ναι.
1: Οπότε ξέρω γιατί αθλήτρια και γιατί άνθρωποι μιλάμε και είναι πραγματικά και οι τέσσερις τους καταπληκτικοί άνθρωποι, καταπληκτικές αθλήτριες και πιστεύω ότι τους άξιζε μια τέτοια βράβευση.
0: Η Φιλιά που είναι στο staff μαζί με τον Γιώργο Ντόσκα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι η έφαρος της ομάδας.
0: Μάλιστα. Ο coach τι σας είπε σήμερα μετά την νίκη, μετά την πρόκριση?
1: Ότι καταφέραμε τον αρχικό στόχο, τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στους ημιτελικούς που ξεκινάμε και έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι το Final Four που θα διεκδικήσουμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε, γιατί όχι και τον τίτλο.
0: Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάσκετ παρακολουθείς καθόλου?
1: Εννοείται.
0: Για πες προγνωστικά για Ολυμπιακό Φενέρ.
1: Πιστεύω ότι έχει έρθει επιτέλους η χρονιά να γράψουμε το τέταρτο, οπότε θα πω νίκη.
0: Θα πεις
1: Ελπίζω
0: νίκη.
1: Να είμαι γουρλού.
0: Ελπίζω να είσαι, θα είσαι στα παιχνίδια. Στο παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω ακόμα, γιατί έχουμε και τους ημιτελικούς,
0: ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά σίγουρα ο κόσμος μας θα είναι εκεί που έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την πρόκληση ομάδα στο Champions League στο Final Four. Καλή επιτυχία για αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση και στόχο. Ευχαριστούμε τη Χριστίνα Σιούτη, τη διεθνή αθλήτρια του Ολυμπιακού στο Πόλο. Μας είπε για την σπουδαία επιτυχία του Ολυμπιακού που πέρασε στους τέσσερις για 11η φορά στην ιστορία του Champions League. Ο Ολυμπιακός πέρασε στην τετράδα στο Πόλο των Γυναικών και τώρα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο ανάμεσα στη Ρώμα και την Ισπανική Ματαρό. Εκεί είμαστε στην δεύτερη περίοδο όπου προηγείται 3-1 η Ματαρό. Το άλλο ζευγάρι είναι η Ισπανική Σαν Ανδρέου που απέκλεισε τη Βουλιαγμένη με την Ουγγρική Φέρετσβάρος. Final Four στο Πόλο των Γυναικών Champions League.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι η Manchester City κερδίζοντας 1-0 την Chelsea κατέκτησε το κύπελο στην Αγγλία. Τώρα γυρνάμε, αφήνουμε το πόλο, πάμε σε τένις. Θάνος Σταθόπουλος, ο αρχισυντάκτης της ιστοσελίδας Τένις 24, ήταν στη Ρώμη που διεξάγεται το Open της Ρώμης. Τον έχω μαζί μας, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Θανό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε στις σοβαρές χώρες τι γίνεται. Γιατί εδώ, αν τους πεις να παίξουν μία η ώρα, τοπική Ελλάδος ή 12 Ελλάδος, σε οποιοδήποτε άθλημα, σου αρχίζουν ένα έργο το οποίο οχριά το έργο αυτό. Με μονόλογο της Παξινού στο Ινεπίδαυρο ή της Κοντοπούλη στο Ηρώδιο. Εντάξει.
1: Κοίτα, καταρχήν.
0: Λοιπόν, να πω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο στη Ρώμη έχει τελευταία αγωνιστική. Ναι, νομίζω είναι τελευταία αγωνιστική στο καμπιονάτο. Εντάξει. Και έχουν βάλει κάποια παιχνίδια που πρέπει να είναι μαζί και κάποια διαφορετική ώρα και κάποια άλλα που είναι μαζί σε άλλη ώρα. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως. Παίζει στη μία η ώρα το μεσημέρι, μία ώρα Ιταλίας, μία η ώρα Ιταλίας, μία ώρα Ελλάδος, συγγνώμη, 12 Ιταλίας. Ξαναλέω, το μάτς είναι 12 το μεσημέρι. Ναι. Παίζει Γιουβέντους Φιωρεντίνα, Κόμο Πάρμα, Πίζα Νάπολη, Ρώμα Λάτσιο και Τζένοα Μίλαν. 6 ώρα παίζει η Ίντερ που έχει πάρει το πρωτάθλημα με τη Βερόνα, η Αταλάντα με την Πολόνια, η Κάλιαρη με την Τωρίνο και 10 παρατέταρτο Ουντινέζε Κρεμονέζε και Σασουόλο Λέτσε. Λοιπόν, ώρα 1 το μεσημέρι στο Ολυμπικό έχει το Ρώμα Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κακός χαμός, διότι είναι τοπικό ντέρμπι, έχουν φανατισμούς και με πολιτικό υποβαθρό.
1: Ακριβώς.
0: Και το έχουν βάλει στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενδιαφέρει το Ρώμα Λάτσιο, τη Ρώμα, για να δούμε αν θα κλειδώσει εκεί, κλειδώνει την είσοδο στη League Phase του Europa League, θα μπορέσει να περάσει τη Μίλα να είναι στο Champions League. Αυτό λοιπόν το βάλανε 1 η ώρα η νομαρχία της της Ρώμης. Δεν ρώτησε ούτε τις ομάδες αν μπορείτε και λοιπά, το βάλανε μαζί με τα άλλα παιχνίδια 1 η ώρα. Γιατί στις 6. Άκου κύριε Λικούρη πως είναι οι σοβαρές χώρες και όχι οι καφενόβιες. Στις 6 έχει τον τελικό του Open του τένις ανάμεσα στον Σίνερ και τον
1: Ρουντ,
0: τον Ρουντ τον Νορβηγό, ο οποίος αυτός αγώνας θα είναι στις 6 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί είναι δίπλα-δίπλα η εγκαταστάσεις, εκεί που είναι το Ολύμπικο.
1: Όταν λέμε δίπλα-δίπλα, να πούμε στον κόσμο ότι είναι στα 500 μέτρα.
0: Ναι, είναι πιο δίπλα από ότι είναι το Ολυμπιακό στάδιο με τα κόρτ του τένις.
1: Ναι. Εντάξει. Καμία σχέση,
0: και
1: καμία σχέση.
0: Λένε ότι για να υπάρχει ομαλή μετάβαση των φιλάθλων στο τένις, που είναι γύρω στις 10-12.000 το κόρτ εκεί.
1: Είναι 10.000.
0: 12.
1: 10.
0: Και για να μην υπάρχουν προβλήματα και με τους άλλους που θα φεύγουν από το γήπεδο, δεν μπορούσαν να το βάλουν μαζί τις ίδιες ώρες. Και το τένις, επειδή είναι μεγάλο event, μπήκε στις 6 και το ποδόσφαιρο μπήκε 1 ώρα το μεσημέρι. Έτσι λειτουργούν οι σοβαρές χώρες. Ούτε ρωτάς τις ομάδες αν μπορείτε να παίξετε 12 το μεσημέρι. Δεν
1: κοίτα,
0: μπορούμε.
1: Η αρχική υπήρχαν δύο περιπτώσεις. Η μία απορρίφθηκε κατευθείαν, ναι. Ήταν να γίνει σήμερα.
0: Το τένις.
1: Το παιχνίδι αυτό, όχι το Λάτσιο Ρώμα. Ήταν να γίνει σήμερα. Με αυτά που άκουγα και στο ραδιόφωνο και στον τοπικό τύπο.
0: Ναι.
1: Ήταν να γίνει σήμερα, αλλά επειδή υπήρχε ο τελικός του κυπέλου Ιταλίας την Τετάρτη,
0: ναι.
1: Αυτό δεν έγινε δεκτό από τη Λάτσιο.
0: Λογικό αυτό.
1: Αυτό απορρίφθηκε κατευθείαν. Υπήρχε και η άλλη λοιπόν εκδοχή να γίνει τη Δευτέρα. Να γίνει τη Δευτέρα. Για να γίνει όμως τη Δευτέρα θα έπρεπε να πάρει μαζί του και τα άλλα 2-3 παιχνίδια που έπρεπε να γίνουν την ίδια ώρα.
0: Ναι, που έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς. Και εκεί πέρα καταλαβαίνεις γινόταν
0: εκεί
1: ένα μπάχαλο.
0: Αυτά ήταν για την ακρίβεια 1, 2, 3, 4 μάτς.
1: Τέσσερα μάτς. Εκεί λοιπόν γινόταν ένα μπάχαλο.
0: Διότι, προσέξτε το τένις, δεν μπορούσε να φύγει.
1: Όχι. Ήταν ξεκάθαρος ο Άντζελο Μπινάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήταν ξεκάθαρος Και μάλιστα, είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μεταθέσουμε τον τελικό μας, επειδή κάποιος ηλίθιος πληκτρολογούσε το πρόγραμμα των αγώνων του ποδοσφαίρου με τα πόδια. Έτσι ήταν η... αυτό ακριβώς είπε.
0: Τώρα μιλάμε για τελικό Open Ρώμης, που είναι τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικά δικαιώματα, ένας ολόκληρος οργανισμός, δεν είναι ένα τουρνουά της σειράς.
1: Είναι ένα event το οποίο είναι εδώ και 60-70 χρόνια.
0: Και από την άλλη θα σου πει, ο άλλος είναι τελικό. Είναι παιχνίδι τοπικό, ντέρμπι Ρώμης.
1: Και είδε ο κόσμος, φαντάζομαι, αν είδε τι έγινε με τα καπνογόνα.
0: Καλά, κακός χαμός γίνεται εκεί.
1: Μην μιλάμε
0: για βία εδώ στην Ελλάδα. Αυτά που γίνονται στην Ευρώπη.
1: Σταμάτησε ο αγώνας τένις από τα καπνογόνα, γιατί είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και η ατμόσφαιρα έγινε αποπληκτική.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό που απεφάνθη την Παρασκευή ήταν αυτό που είπες και, και προηγουμένως, ότι 12 η ώρα θα γίνουν οι αγώνες, αυτοί οι 4
0: 12
1: αγώνες,
0: τοπική μία δηλαδή.
1: Ακριβώς, και 6 η ώρα θα γίνει ο τελικός του Ιταλικού Open.
0: Ναι, αυτά στα λέω γιατί εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις ότι ασχολούμαι με κάποιο άθλημα, αν τους βάλεις να παίξουν 12 η ώρα το μεσημέρι, παθαίνουν ιστερίες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και... ιστερία της ιστερίας.
1: Αλλά όμως φαντάσου όμως και το γεγονός, γιατί εδώ μιλάμε, δεν μιλάμε μόνο για ένα αναπρογραμματισμό, μιλάμε και για μία κόντρα, ας το πούμε, μεταξύ ότι θα παίξουμε εκεί γιατί παίζει το τένις.
0: Ναι.
1: Φαντάσου εδώ να υπήρχε ποδόσφαιρο και τένις. Τι θα γινόταν στο τένις.
0: Ή ποδόσφαιρο και χάντμπολ. Ή ποδόσφαιρο και κάτι άλλο.
1: Πολύ σωστά το είπες.
0: Ναι. Θα λέγανε τα διάφορα τους.
1: Ναι, να πούμε ότι θα γινόταν, ότι... δεν υπήρχε το άλλο άθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι την Τετάρτη στο Λάτσιο Ίντερ τελικός του κυπέλου πέσαν κάτι, είχε κάτι δακρυγό, κάτι φωτοβολιδές, καπνογόνα και επηρέασαν το παιχνίδι που ήταν δίπλα το τένις.
1: Σταμάτησε για 20 λεπτά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ στον τελικό του τένις πήγε ο Σίνερ.
1: Ναι, ο Σίνερ σήμερα.
0: Νούμερο ένα. Ο Σίνερ, γιατί πρέπει να είμαι διαβασμένος, ξέρεις, για διάφορους λόγους εδώ. Πρέπει να είμαι διαβασμένος ποιος είναι το νούμερο ένα.
1: Ο Σίνερ είναι
0: κόσμο.
1: Και θα παραμείνει για καιρό ακόμα.
0: Ναι.
1: Ο Σίνερ, ο οποίος πραγματικά κάνει απίθανη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν... αυτός είναι ο πέμπτος συνεχόμενος τελικός Master 1000 μέσα στη σεζόν. Mm. Έχει παραμείνει αίτος για 33 αγώνες. Έχει ξεπεράσει και το ρεκόρ του Τζόκοβιτς, όπου ήταν για 31 σερία αγώνες αίτητος σε τουρνουά ATP Masters 1000, ξαναλέω.
0: Έχουμε στούντιο.
1: Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που κατακτήσει αύριο το τρόπαιο, και είναι πολύ, και είναι το μεγάλο φαβόρι φυσικά κοντά στο Ρουντ, θα γίνει ο πρώτος Ιταλός που κατακτά το τίτλο στη χώρα του μετά από 50 χρόνια και συνεχίζει ακάθεκτος ως νούμερο ένα και λείψει η Αλκαράθ, ο οποίος είναι εκτός λόγω τραυματισμού στον καρπό, συνεχίζει να κυριαρχεί στο χώρο του τένις αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και ο αγώνας ο ημιτελικός συνεχίστηκε γιατί είχαμε τη βροχή,
1: Ναι, είναι αυτό το πρόβλημα που γίνεται κάθε χρόνο.
0: Καιρό, ναι, έχει
1: κάθε χρόνο αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Χθες είχαμε πολύ βροχή και γύρω στο μεσημέρι. Γεγονός που ανάγκασε τον πρώτο ημιτελικό του Ρουντ με τον Νταρντέρι να πάει πίσω τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό είχαμε και εκεί βροχή το βράδυ. Με αποτέλεσμα να παιχτούν περίπου 20 λεπτά σήμερα. Να τελειώσει το παιχνίδι με τον Μετβέντεφ και να πάρει την πρόκριση ο Ρουντ. Όσον αφορά αυτό που είπες για την βροχή, αυτό που θα κάνουμε υπομονή για ένα ακόμα χρόνο, γιατί από το 2028
0: και μετά
1: θα μπει η οροφή στο κεντρικό κόρτ, σε ένα project που θα είναι γύρω στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Και επιτέλους αυτό το τουρνουά θα έχει ένα κεντρικό κόρτ το οποίο θα έχει οροφή και δεν θα επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, πρώτα έχουμε κάτι από Τσιτσιπά και Σάκαρη, πάνε κάπου?
1: Βεβαίως, ξεκινάνε, ας το πούμε, σαν πρόβα τζενεράλε για το Ρολάν Γκαρός. Ξεκινάνε τη Δευτέρα ο Στέφαν Τσιτσιπάς, παίζει στο τουρνουά της Γενέβης, στο 250, παίζει και στο Μονό και στο διπλό μαζί με τον Πέτρο Τσιτσιπά, τον αδερφό του. Και η Μαρία Σάκαρη παίζει στο 500 τουρνουά του Αμβούργου, του Στρασβούργου.
0: Του Στρασβούργου, Στρασβούργου. Λοιπόν, και μετά έχει Ρολάν Γκαρός.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα κλείνοντας, Ιούλιο μήνα μου έχει κρατήσει θέση.
1: Εννοείται ότι στις Βουκρατίστες δεν το συζητάμε αυτό.
0: Ναι, κοίτα, άλλο εδώ πέρα.
1: Δίπλα μου θα ήθελε.
0: Ναι, και άλλο το παράδειγμα που ήθελε να έρθει στο Παναθηναϊκό Στάδιο μέσα στις ζέστες. Δεν είναι τώρα για την ηλικία.
1: Όχι, εκεί είναι καλύτερη, εκεί είναι καλύτερη.
0: Εντάξει, τώρα. Βέβαια, και έχουν γίνει Ολυμπιακοί Αγώνες. Να λέμε τώρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το τουρνουά. Για πες, πότε θα είναι οι ημερομηνίες.
1: Είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, ναι. Είναι από 7 μέχρι 13, είναι αμέσως μετά το Wimbledon, συγγνώμη, όπου οι παίκτες ταινίστριες θα μπουν σε μια μεταβατική, έτσι, θα κάνουν τη μετάβασή τους από το Γρασίδι και πάλι στα σκληρά για το φινάλι της σεζόν.
0: 13 με 19 Ιουλίου είναι.
1: 13 με 19, συγγνώμη.
0: Ένα τουρνουά επίσημο της WTA, ναι, 250. Ναι. Το 250 τι σημαίνει για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
1: Είναι, ας το πούμε, η πιο χαμηλή βαθμίδα, ναι, των τουρνουά WTA. Δηλαδή είναι 250, 500 και 1000. Είναι η πιο χαμηλή βαθμίδα της WTA, μάλιστα, στο επαγγελματικό tour.
0: Στις εγκαταστάσεις του ΑΚΑ,
1: στο ανοιχτό, έτσι, δεν υπάρχει πάση και δεν θα μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που έγινε και το Davis Cup με την Βραζιλία. Εκεί θα γίνει λοιπόν αυτό το μεγάλο event, θα έχουμε και την παρουσία φυσικά της Μαρία Σάκαρη, ναι, θα έχουμε και την παρουσία λογικά της Δέσποινας Βαβομιχαήλ και άλλων παικτριών εφόσον εξασφαλίσουν και θέσει τα προκριματικά ή κάποια wild card. Και αναμένεται μετά το ATP που κάναμε...

0: Charisma 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ελπίδες για να αισιοδοξεί ο Πανθεραϊκός. Δηλαδή ήταν η ένατη και προτελευταία αγωνιστική των play-out. Η Λάρισα κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο. Όμως γνωρίζει οδυνηρό υποβιβασμό στη Super League 2. Απ' την άλλη πλευρά, ο Αστέρας με την Κηφισιά στην Τρίπολη έμειναν στο 0-0. Ανοιχτά για την ομάδα τη δεύτερη που θα πέσει στην κατηγορία. Οι Αρκάδες έχουν 33 βαθμούς. Είναι στο μείον 5 από τον Πανθεραϊκό, το οποίο ο αγώνας με τον Πανετολικό αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας. Οι Σεραίοι υπερτερούν στην ισοβαθμία με τον Αστέρα και θέλουν να μην νικήσει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό και να κάνουν εκείνη το 2-2 για να παραμείνουν στο Super League. Σε αντίθετο ενδεχόμενο, ο Πανθεραϊκός πετάει τους βαθμούς σε ένα από τα δύο παιχνίδια και θα γνωρίσει τον υποβασμό αν ο Αστέρας πάρει διπλό στον επί του Πανετολικού. Έχουμε λοιπόν αύριο 3 η ώρα Πανθεραϊκός Πανετολικός και τελευταία αγωνιστική την Πέμπτη Πανετολικός Αστέρας στις 7 η ώρα Κηφισιά ΑΕΛ, Ατρόμητος Πανθεραϊκός είναι στις 7 όλα τα παιχνίδια. Ο Ατρόμητος 43-38 έχει η ομάδα της Κηφισιάς, ο Πανετολικός 35, είπαμε ότι αυτοί οι τρεις μένουν στην κατηγορία. Αστέρας έχει 33-30 η Λάρισα, ο Πανθεραϊκός 28. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Ο Ερντογάν σε παράκρουση και με τον νόμο. Μπαράς προκλήσεων από τον Τούρκο Πρόεδρο που αμφισβητεί την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με το νομικό του έκφρωμα. Το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει την εσωτερική ατζέντα. Οι 7 θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών και η αποφασιστικότητα της Αθήνας για την προστασία των πλοίων που πραγματοποιούν τις εργασίες. Η αύξηση των περιπολιών από το πολεμικό μας ναυτικό και προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου. Ακόμα, τα 6 κλειδιά για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ανεβάζει ταχύτητα ο φορολογικός μηχανισμός με στόχο τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Οι έλεγχοι αφορούν και το λαθεμπόριο, θα είναι στοχευμένοι και θα γίνονται με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα σκανάρει τις πληροφορίες από το My Data, τα POS, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις τράπεζες, τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και τα φορολογικά συστήματα του εξωτερικού. Δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι στρατηγικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ποιοι θα παραλάμβαναν τον drone. Οδηγίες για την πλοήγησή του περιέλαμβαναν σημειώσεις που βρέθηκαν στο μη επανδρομένο ουκρανικό σκάφος. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα. Αύριο στη Real News.

αύριο 7.30 μην ξεχνάτε ότι έχουμε τελευταία αγωνιστική play-off με τα παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κρίνεται η δεύτερη θέση του πρωταθλήματος της Super League και η έξοδος στην Ευρώπη, στο Champions League για Ολυμπιακό ή ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι και κλεισμένο το θυρών και τα δύο παιχνίδια θα ακούσετε live εδώ από τον Real FM.

0: Αύριο το απόγευμα στις 4 ΣΕΡΤ 2 μπορείτε να το δείτε το μάτς. Η Εθνική Ομάδα Handball των Ανδρών αντιμετωπίζει στο Ρότερνταμ την Ολλανδία στον δεύτερο αγώνα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027. Η Ελληνική Ομάδα την Τετάρτη στην Χαλκίδα μετά από ένα δραματικό τελικό κέρδισε τους Ολλανδούς 29-27 και θέλει αύριο να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για δεύτερη φορά της ιστορίας της. Πάει με το 29-27 τη νίκη στο Ρότερνταμ. Βρίσκεται ήδη στο Ρότερνταμ για το πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι που η ελληνική ομάδα θα δώσει τα ρέστα της για να μπορέσει να βρεθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Συνδεόμαστε με το Ρότερνταμ, με την Ολλανδία. Ο Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου, ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου τύπου της Ομοσπονδίας του Handball, είναι μαζί εκεί να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα και το πώς προσεγγίζει η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα αυτό το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πώς είναι η κατάσταση?
1: Δημήτρη, καλησπέρα από το Ρότερνταμ. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη. Έκανε και την προπόνησή της, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της εδώ στο Ρότερνταμ για τον αυριανό αγώνα. 4 ώρα Ελλάδος, ΕΡΤ Sports 2.
0: Να πούμε ότι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια εκεί.
1: Ναι, είναι sold out.
0: Και πες και την τιμή, σε παρακαλώ, των εισιτήριων.
1: Ναι, για 25, να καταλάβουμε. 25-30 ευρώ είναι αρκετά τσουχτερές οι τιμές. Βέβαια, εδώ για τους Ολλανδούς δεν είναι, να το πούμε, μεγάλα τα ποσά, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι άλλο το οικονομικό επίπεδο της χώρας της δικιάς τους από τη δικιά μας.
0: 12 ευρώ είναι παιδεία, για τα παιδιά.
1: Και κυρίως είναι άλλη παιδεία τους, κοινοτροπία τους. Έχουν μάθει εδώ να πληρώνουν και να πηγαίνουν παντού και με τις οικογένειές τους από το μεσημέρι, από το πρωί μέχρι το βράδυ να βρίσκονται στο γήπεδο και να κάνουν δραστηριότητες, κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε μάθει και δεν ξέρω αν θα το μάθουμε και ποτέ.
0: Θέλω να σου πω πριν συνεχίσεις ότι αύριο στην Ιταλία, στο Ιταλικό Ποδοσφαίρου, επειδή 6 ώρα έχει στη Ρώμη τον τελικό του τένις, έχουν βάλει 1 η ώρα το μεσημέρι, 12 η ώρα, δηλαδή Ιταλίας, το Ρώμα Λάτσιο. Μαζί με άλλα 5 παιχνίδια που είναι της ίδιας βαθμολογίας, δηλαδή 12 το μεσημέρι οι άνθρωποι θα παίξουν τελευταία αγωνιστική και κάποιοι παίζουν και για Ευρώπη. Αν γινόταν εδώ αυτό θα λέγανε δεν μπορούμε να παίξουμε 12.
1: Θα ήταν μόνο οι διαιτητές,
0: ναι. Γενικά σε όλα τα αθλήματα. Και θα λέγανε φυσικά το ποδόσφαιρο δεν αλλάζει, αλλάξτε εσείς. Για να καταλάβεις την οτροπία που υπάρχει. Για πες μας τώρα για την εθνική ομάδα.
1: Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση, τα παιδιά είναι συνειδητοποιημένα, γνωρίζουν το τι διακυβεύεται αύριο, διακυβεύεται μια πρόκληση σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και ειδικά για την εθνική ομάδα του Handball για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια μετά την Νησία το 2005 και την έκτη θέση αυτής της εξαιρετικής ομάδας, της Ολυμπιακής ομάδας στην πραγματικότητα που μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που καταλάβει την έκτη θέση και στο παγκόσμιο 2005 έχει την ίδια ακριβώς πορεία. Και από τότε ουσιαστικά η ομάδα μας έχει να ξαναπάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα δώσει μεγάλο αγώνα αύριο απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα από τις κορυφαίες στην Ευρώπη που συμμετέχει συνέχεια σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα με παίχτες φτασμένους οι οποίοι αγωνίζονται κάθε εβδομάδα στο Champions League όπως ο Λουκ Στάινς ο οποίος παίζει στην Paris Saint-Germain και πολλοί άλλοι αθλητές. Πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο η εθνική ομάδα. Θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη 60 λεπτά, ακόμα και ένα πεντάλεπτο αρκεί πραγματικά για να χάσουμε το στόχο μας. Θέλει και τύχη, αλλά νομίζω πάνω απ' όλα θέλει θέληση, πάθος και αυτά τα στοιχεία τα έχει η εθνική μας. Τα έδειξε και την Τετάρτη σε ένα μάτς το οποίο στράβωσε, παρότι ήμασταν πολύ καλοί στο πρώτο ημίχρονο, ακόμα και με 5 γκολ προηγηθήκαμε 15. Στο δεύτερο μέρος όμως στράβωσε το μάτς. Παρόλα αυτά, η εθνική βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Και από το 53 που ήμασταν πίσω με 5 γκολ να κερδίσουμε 29-27, από 20-25, 29-27 με ένα τρομερό comeback δείχνοντας ότι έχουμε και δυνατότητες και πίστη σε αυτή την ομάδα. Αύριο λοιπόν που περιμένουμε, θα πρέπει να πούμε, εκτός από το sold out το οποίο υπάρχει και θα είναι και φυσικά οι Ολλανδοί που θα στήξουν την ομάδα, πρέπει να πούμε ότι η ελληνική ομάδα θα είναι μόνη της. Θα έχει και πολλούς Έλληνες στο πλευρό της.
0: Βέβαια, από την παροικία εκεί που έχει στο
1: από την ομογένεια εδώ πέρα και από πολλούς Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ολλανδία. Μάλιστα, έγινε για την Παρασκευή μια συνάντηση του Ταμεία της Ομοσπονδίας του Ανδρέα Μούκιου με την πρέσβυρα της Ελλάδας στην Ολλανδία, που βρίσκεται στη Χαγή πρεσβεία μας, η οποία βοήθησε η πρεσβεία στο να γίνει αυτή η κινητοποίηση, οπότε θα έχουμε και τους Έλληνες στο πλευρό μας και νομίζω θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι με τη φωνή τους, γιατί θέλουμε πραγματικά τη βοήθειά τους, τη στήριξή τους. Αύριο θα είναι ένα μάτς πάρα πολύ δύσκολο, με μεγάλη ένταση, πολύ γρήγορο, και νομίζω ότι η εθνική μας, αν μπει καλά και καταφέρει να ελέγξει το ρυθμό, θα έχει και οι πιθανότητες να μπορέσει να πάρει την πολυπόθητη πρόκριση, που να θυμίσω ότι θα έρθει αν κερδίσουμε, αν φέρουμε ισοπαλία, ακόμα και αν χάσουμε με ένα γκολ. Αν ιτηθούμε με δύο γκολ, πάμε κατευθείαν στη διαδικασία πέναλτι. Με οποιοδήποτε σκορ, αν ιτηθούμε δύο γκολ, δεν υπάρχει παράταση. Έχει αλλάξει εδώ και κάποια χρόνια ο κανονισμός. Οπότε πάμε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάποιον παίκτη δίπλα σου. Αν δεν έχεις μετέφερα.
1: Έχω τον coach, τον Γιώργο τον Ζαραβίνα. Να σας πει, ναι, πει δύο λόγια. Coach,
0: καλησπέρα. Πώς είμαστε έτοιμοι για αυτό το πολύ πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί έχει υψηλό βαθμό δυσκολίας η Ολλανδία, μια πολύ γρήγορη και πολύ ομάδα με σημαντικές παρουσίες σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρόγραμματα.
1: Καταρχάς, αυτά τα έχουμε πει για την Ολλανδία, αυτοί που γνωρίζουν το χώρο αντιλα ξέρουν ποια είναι η Ολλανδία. Για την ομάδα μας θέλω να πω ότι οι τελευταίες μέρες δείχνουν ότι σε πρώτη φάση τα παιδιά που αντιμετώπιζαν κάποια θέματα τραυματισμών που αποκόμισαν στη διάρκεια του παιχνιδιού, πιστεύω ότι θα είναι όλοι στη διάθεσή μας και εύχομαι να αντέξουν σε όλο το παιχνίδι. Και κατά δεύτερον, θεωρώ ότι η ομάδα έχει ξεκουραστεί. Μεσολαβούσαν ουσιαστικά τρεις μέρες. Έχουμε από την Παρασκευή εδώ. Από χτες έχουμε κάνει τις προπονήσεις μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλή κατάσταση και με καλή διάθεση από την ομάδα.
0: Το μαξιλαράκι αυτό των δύο γκολ της νίκης, όπως ήρθε στο τέλος, που έδειξε χαρακτήρα η ομάδα, σου δίνει εσένα την όθηση ότι ναι, μπορούμε να τα καταφέρουμε?
1: Μας δίνει την όθηση από την άποψη όχι ότι υπάρχει κάποιο μαξιλαράκι. Δεν υπάρχει κανένα μαξιλαράκι ασφαλείας. Γιατί αν μπει η ομάδα με κάποια τέτοια νοοτροπία, αντιλαμβάνεστε ότι...
0: Ότι δεν χαρίζονται αυτοί.
1: Εννοείται. Αυτό που μου λέτε για τη διαφορά των δύο γκολ, εμείς το λαμβάνουμε απλά ότι καταφέραμε να κάνουμε μια ακόμη νίκη απέναντι σε αντιπάλους από το, θα έλεγα, από το πάνω ράφι. Αλλά όπως δήλωσα και τις προηγούμενες μέρες, η ομάδα έχει καταφέρει πολλά αυτά τα χρόνια. Έχει καταφέρει να κερδίζει αντιπάλους εντός και εκτός έδρας της δικιάς της, θα έλεγα, εμβέλειας και λίγο παραπάνω. Αν θέλουμε όμως να κάνουμε κάτι μετά από 25 χρόνια και γενικώς να αλλάξει επίπεδο, πρέπει η ομάδα να αρχίσει, αν έχει την ευκαιρία, να κερδίζει και ομάδες πολύ καλύτερες από αυτή εκτός έδρας.
0: Και από το πάνω ράφι, όπως λες, που είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι φυσικά ότι η Ελλάδα πέρασε τον πρώτο αγώνα play-off απέναντι στο Βέλγιο και προκρίθηκε, και δεν πέρασε προκριματικά. Δηλαδή, έχει φύγει η ελληνική ομάδα πλέον από τον Κικαιώνα να πηγαίνει σε προκριματικά, και αυτό είναι και επίσης πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι έχουμε αλλάξει level.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι πράγματα που έχουν χτιστεί ουσιαστικά αγώνα με τον αγώνα τα τελευταία χρόνια, πρόκριση με την πρόκριση. Η ομάδα έχει καταφέρει και προσπαθεί, παρόλο θα έλεγα που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανανέωση από όταν είμαι επικεφαλής στην ομάδα, με μεγάλο αριθμό παιχτών καταφέρνει και μένει εκεί ψηλά σε αυτό το επίπεδο, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι ποτέ μια εθνική ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ δεν πρέπει και δεν έχει το δικαίωμα να επαναπαύεται. Πρέπει να ονειρεύεται, πρέπει να βάζει μεγαλύτερους στόχους, και το ίδιο κάνουμε και εμείς.
0: Κάτι τελευταίο, τι πρέπει να προσέξουμε αύριο από το πρώτο λεπτό απέναντι σε αυτούς τους πολύ γρήγορους?
1: Απέναντι στην Ολλανδία πρέπει να προσέξουμε τα πάντα. Ενώ ότι δεν υπάρχει κάτι, ένα ιδιαίτερο στοιχείο, τρέχουν πάρα πολύ καλά τον εφηδιασμό, παίζουν πολύ μοντέρνο χάντμπολ, παίζουν πολύ γρήγορο χάντμπολ. Αυτό εγώ θα έλεγα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι την ίδια μας την ομάδα. Εμείς πρώτο μέλημά μας θα είναι να κάνουμε στο γήπεδο αυτά που μπορούμε να κάνουμε, και θα δούμε στο τέλος αν είναι αρκετά. Δεν θα ασχοληθούμε με την Ολλανδία από την άποψη ότι υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μυστικό ή κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Είναι μια πλήρης ομάδα, μια κομπλήτη ομάδα από την άποψη σε όλες τις σε όλα τα σημεία του παιχνιδιού. Το θέμα είναι πώς εμείς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το μυαλό μας και να ακολουθήσουμε, να ακολουθήσουμε αυτή την ομάδα κάνοντας πολύ καλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Εάν κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά, θα δούμε στο τέλος αν πραγματικά είναι αρκετά.
0: Εσύ έχεις θετεύσει παίκτης πρώτης γραμμής με μεγάλες διακρίσεις. Σε τέτοια μάτς κλείνοντας, θέλω να μου πεις, είναι και πνευματικό το θέμα.
1: Κατά την άποψή μου, αν θέλετε, είναι κυρίως πνευματικό. Είναι κυρίως πνευματικό πώς θα προσεγγίσεις το παιχνίδι, πώς θα ετοιμάσεις τον εαυτό σου, πώς θα καταφέρεις να έχεις τον ενθουσιασμό, το πάθος που λέμε, αλλά σε αυτό τον ενθουσιασμό και το πάθος θα πρέπει πάντα να υπάρχει ο τρόπος που θα φτάσεις. Δεν μπορείς να, όσο ενθουσιώδης και αν είσαι, όσο πάθος και αν διαθέτεις, δεν μπορείς να χτυπάς τον τοίχο. Πρέπει να, μέσα σε αυτά τα συστατικά που είπατε, τα οποία είναι πραγματικά τα απαραίτητα, το α και το β, πάντα αυτά πρέπει να υπάρχει το πλάνο, η τακτική, να αντιληφθούμε το παιχνίδι, να καταλάβουμε τι κάνουμε λάθος στη διάρκεια του παιχνιδιού, να διορθώσουμε πράγματα, να αλλάξουμε πράγματα. Είναι πραγματικά ένα σύνθετο, θα είναι ένα πολύ σύνθετο παιχνίδι και θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε 60 λεπτά.
0: Coach, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Καχατζηδημητρίου και εσένα. Καλή επιτυχία από την καρδιά μας στο Ρότερνταμ. Ο Γιώργος Ζαραβίνας, ο τεχνικός εθνικής ομάδας Hardball των Ανδρών, ήταν εκεί μαζί με τον Διευθυντή Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας του Hardball, τον Κωνσταντίνο Καχατζηδημητρίου. Αύριο ώρα 4 από το ΕΡΤ 2 Sports, ο αγώνας της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Δεύτερο παιχνίδι για το δεύτερο γύρο των playoff του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027 στο Hardball. Η ελληνική ομάδα είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι την περασμένη Τετάρτη 29-27 την πανίσχυρη Ολλανδία και φυσικά πάει με στόχο την πολύ μεγάλη πρόκριση. Ιντερβέτερ Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Ο 8-21, όπως σας είπα, το τρίτο για τον Μίλτο Τεντόγλου στο meeting Βεργότια στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς που καθυστέρησε να αρχίσει λόγω της βροχής. Μέχρι τώρα είναι το καλύτερο. Έκανε 8-0-4 στο τέταρτο και έχει δύο ακόμη ο Έλληνας Ολυμπιονίκης σε αυτό το meeting που γίνεται στην Κεφαλονιά, το meeting Στίβου. Πάμε να ακούσουμε τώρα για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον πρωταθλητή Μιχάλη Φουστέρη, τον πρωταθλητή για την ΑΕΚ, διότι πρέπει να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Είπαμε ότι νωρίτερα είχαμε 20.000 κόσμο στη Φιλαδέλφια, αποθέωσε την ομάδα, τελευταία προπόνηση εν όψη του αυριανού τελευταίου αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό, και ο κύριος Ηλιόπουλος είπε: δεν θέλω να βρίζετε, από αύριο στόματα σταματά αυτό το σύνθημα. Δηλαδή ζήτησε από τους παίκτες να είναι κόσμοι, από τους φιλάθλους να είναι κόσμοι, και φυσικά αποθέωσε την ομάδα για αυτή την πολύ μεγάλη κατάκτηση του τίτλου. Για να τον ακούσουμε λίγο.

0: πήραμε ένα μήνυμα. Μιχάλη Φουστερή μου θυμίζει προεκλογική συγκέντρωση.
1: Έτσι, ήδη κάπως είναι, Δημήτρη, και πάλι
0: να σας πω εγώ ότι ακόμα από τον Ολυμπιακό δεν έχω κάτι. Ο Ποντένσε θα είναι λογικά μέσα. Παίζεται για τον Έσε. Όχι, έχω κάτι. Άπαντε παρόντες για τον Ολυμπιακό εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ συμπερίλαβε στην αποστολή τόσο τον Ντάνιελ Ποντένσε όσο και τον Σαντιάγκο Έσε. Μένει τώρα να φανεί αν θα χρησιμοποιήσει το αρχικό σχήμα τον Ποντένσε, όπου είχε διάσηση την περασμένη αγωνιστική, είχε χτυπήσει. Ενώ ο Αργεντινός ταλαιπωρείται από ένα χτύπημα στον Μυρό. Πιο συγκεκριμένα, Πασχαλάκης Κουράκλης, Τζολάκης Ορτέγκα, Μπιανκόγκ, Πυρόλα Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Νέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Κλέιτον και Ταρέμι είναι οι εκλεκτοί για το αυριανό παιχνίδι. Να πούμε, Μιχάλη Φουστερή, ότι αύριο πρέπει ο Ολυμπιακός, αν κερδίσει, τελειώνει η δεύτερη θέση, σωστά?
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λες.
0: Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Και δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Ολυμπιακό.
1: Σωστά.
0: Και ο ΠΑΟΚ χάσει από τον Παναθηναϊκό, είναι πάλι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πλεονέκτημα, σε ισοπαλία έχει το πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και οι δύο ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση θέλουν τη νίκη. Ο Ολυμπιακός με δική του νίκη δεν ασχολείται με οτιδήποτε γίνει στην άδεια λεωφόρο. Η ΑΕΚ από την πλευρά της το δήλωσε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του πριν από λίγο στην Κοσμοτέ TV. Θέλουμε τη νίκη στο μάτς με τον Ολυμπιακό μπροστά στον κόσμο μας. Ήταν σαφής ο Σέρβος, όπως είχε μιλήσει, ότι η ομάδα θα παίξει δυνατά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το ίδιο θέλει να επαναλάβει με τον Ολυμπιακό. Δεν θέλει να δώσει δηλαδή η ΑΕΚ δικαιώματα σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές που ουσιαστικά αποτελεί τον ρυθμιστή για τη δεύτερη θέση, ότι χαρίστηκε στον έναν ή στον άλλον. Πράγματι με τον ΠΑΟΚ η ΑΕΚ παρά τις μικροαλλαγές στην ενδεκάδα ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική, καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και συμπτωματικά δεν τον νίκησε. Ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό σε αναμέτρηση με την κεφαλιά του Μύθου. Και αύριο με τον Ολυμπιακό, και πάλι δεν βλέπω πολλές αλλαγές, θα δώσω μια πιθανή ενδεκάδα. Ενδέχεται ο Μπρινιόλι να υπερασπιστεί και πάλι την εστία της ΑΕΚ, διότι ο Στρακώσια είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση, οι οποίες αν υφίστανται και αύριο θα παίξει ο Ιταλός κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά πιθανότατα ο Πίλιος. Το κέντρο της άμυνας ο Βίντα, όπως και στην Τούμπα μαζί με τον Ρέλβας. Λογικά δεν θα αλλάξει το δίδυμο στον άξονα Πινέδα και Μαρίν. Κοϊτά δεξιά, αριστερά ο Περέιρα. Και στην κορυφή της επίθεσης, αν ο Βάρκα δεν είναι στο 100%, όπως συνέβη και στην Τούμπα, θα παίξει ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Ο Περέιρα, ο οποίος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του, στις δηλώσεις είπε ότι θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό στο παιχνίδι των Ολυμπιακών, για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας που θα δώσει το παρόν. Και σε αυτό το μήκος κύματος ουσιαστικά είναι και το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, που σήμερα γνώρισαν την αποθέωση, και αυτό βεβαίως θα γίνει και αύριο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όπου στο τέλος της αναμέτρησης θα απονεμηθεί το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή. Για τον λόγο αυτό η ΑΕΚ έκανε τη σύσταση σήμερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο κόσμος στη λήξη του αγώνα να μην μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όπως συνέβη στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, και να παρακολουθήσουν από τις θέσεις τους μία τελετή, είπε, η οποία δεν θα έχει προηγούμενο στα ελληνικά ποδοσφαιρικά χρονικά. Αυτό είναι κάτι που μας εξάπτει και την περιέργεια.
0: Θα είσαι εκεί για να μας καταγράψεις τα πάντα. Πριν κλείσουμε να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει το Ρενάτο Σάντσες στην αποστολή, ενώ είναι στη διάθεση του Μπενίτεθ, ενώ είναι εκτός Κάτρις, Μπακασέτας, Ίγκανσον, Γετβάι, Ντρέσερ, Σισοκό, Απόν με άδεια ο Πελίστρη για την Εθνική Ουρουγουάης. Επίσης είναι εκτός και ο Ανδρέας Τετέι. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνιο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέρι, Κοντούρης, Σβιντεύσκι, Ταλμπόρδα, Παντελίδης, Κότσιρας, Ερναντέθ, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάκουσιτς είναι αυτοί που θα έχει ο κύριος Μπενίτεθ στη διάθεσή του. Και σας είπα ότι είναι εκτός αποστολής ο Ανδρέας ο Τετέι, τον κράτησε εκτός. Ο κύριος έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού και αποφάσισαν να τον προστατεύσουν. Έχεις κάτι άλλο από ΑΕΚ?
1: Όχι.
0: Ωραία, Ακύλα, θα δεις Ακύλα σήμερα?
1: Ναι. Θα δω Eurovision, μου αρέσει.
0: Ναι, για πες τώρα εδώ προγνωστικά.
1: Η αλήθεια είναι, αν θα έδινα προγνωστικά, μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της Φιλανδίας.
0: Ναι.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Εύχομαι ως Έλληνας βεβαίως να πανηγυρίσουμε μία νίκη και να φέρουμε την επόμενη διοργάνωση στην Αθήνα. Θα είναι πολύ σκληρή αναμέτρηση όμως, με την Φιλανδία να έχει ένα εξαιρετικό τραγούδι και την Αυστραλία. Οι οποίες δύο χώρες και στα προγνωστικά που έβλεπα πριν από λίγο στο στοίχημα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, η Φιλανδία προπορεύεται, αλλά η Αυστραλία έχει μικρύνει την ψαλίδα της διαφοράς και ακολουθεί σε σχετικά μικρή απόσταση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Αυστραλία τις τελευταίες ώρες κερδίζει έδαφος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Τρίτο φαβορί είναι ο Ακύλας. Μακάρι να ανατρέψει τα προγνωστικά και να πανηγυρίσουμε μια μεγάλη ελληνική νίκη μετά τα μεσάνυχτα.
0: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Αύριο 7.30 ώρα θα τον ακούμε live. Βεβαίως. Από τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο λεωφόρο θα είναι ο Γιώργος Καστάνης και ο Κώστας Σαρδέλης. Ο Ανδρέας Βαζέος, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Πριν από λίγη ώρα έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ελεύθερο. Ο Έλληνας πρωταθλητής στα 32 του σημείωσε 48 δευτερόλεπτα 31 εκατοστά, ξεπερνώντας 48-39 του Απόστολου Χρήστου από το 2021. Η επίδοση αυτή του δίνει το δικαίωμα να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 στη Βουδαπέστη και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2026 στο Παρίσι. Είναι για τον Βαζέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 100 ελεύθερο. Πανελλήνιο ρεκόρ Ιάννα Βλάχου στα 50 μέτρα πεταλούδα στο γυναικών σημείωσε 26-31, 26-44 ήταν της Γεωργίας Δαμασιώτη μία εβδομάδα πριν στο κύπελο Ακρόπολης. Ήταν η σπουδαία αυτή η Βλάχου, σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ.

με Σοφία Βόσου την Άνοιξη κλείνουμε και ετοιμαζόμαστε να απολαύσουμε Ακύλα και με το Φέρτο και την Αντιγόνη, με το Τζάλα, καλά τα λέω, βλέπεις, τα έχω διαβάσει, με την κυπριακή παρουσία και την ελληνική και την κυπριακή στο διαγωνισμό της Eurovision. 10 η ώρα αρχίζει στην ΕΡΤ 1. Καλή επιτυχία στα παιδιά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και ελπίζουμε ότι τα μεσάνυχτα ο Ακύλας να έχει καταφέρει να είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην Eurovision. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας θυμίσω ότι ο Νίκος Λικούρης ήταν στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Γιώργος Τζιβελικίδης και η Κατερίνα Βουτσά επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε, η Δέσποινα Καλοχέρη με την Βάσια Κούτρα ήταν στην υποστήριξη εκπομπής, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιβ. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I
3: feel exceptional. Runway, άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρή Detective. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς στις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενοντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσεντ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Running Way. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
1: exceptional. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
1: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
1: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
3: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Call Gary into my office. There is a situation here.
2: Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου ανατρεπτικού σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Είναι η κατασκοπική ταινία δράσης που σας έχει λείψει. Γκρίζα ζώνη, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο Τζέικ Τζίλενχαλ, ο Χέρι Κάβελ και η Έιζα Γκοζάλες του Fast and Furious είναι μια μυστική ομάδα κορυφαίων πρακτόρων.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν υπάρχει κάτι που με κάνει ευτυχισμένο, είναι να φροντίζω τα πρόβατά μου.
2: Ένα παιδικό με στυλ και αυτοπεποίθηση. Ένας βοσκός διαβάζει ιστορίες μυστηρίου στο κοπάδι του. Κάποια στιγμή ο βοσκός πεθαίνει. Τα πρόβατα επιχειρούν να αναπαραστήσουν το έγκλημα. Ναι, είναι παιδικό. Συναισθηματικό, αθώο, γελαστικό και σοβαρό. Η Μαλλιαρίντα Ντέκτιν. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσχολος με σπουδαία ελληνική μεταγλώτηση.
3: Είστε αρκετά γενναίοι για να φύγετε από εδώ.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Πρέπει να προστατεύουμε
2: όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
3: Μόνο μία φάλαινα μπορεί πια να τραγουδήσει.
4: Υπήρχε κάποτε μια μυθική μελωδία που κρατούσε ασφαλείς τις θάλασσες. Το τραγουδούσε ο μυθικός τραγουδιστής Φαλενόντορεμής. Ο τελευταίος, τώρα ο γιος του, ο Βίνσετ, μια νεαρή μεγαλόπτερη φάλαινα, πρέπει να βρει το δικό του τραγούδι για να σώσει τους ωκεανούς. Το τραγούδι της μικρής φάλαινας. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Ναι, θα σώσω τους ωκεανούς και όλα τα θαλάσσια πλάσματα.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Σε κοιτάω στο κενό σου, θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω που τις νύχτες σου.

0: 92.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Ο διάβολος φοράει Πράντα 2. Συνεχίζεται με όλο και μεγαλύτερη επιτυχία κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Running Way. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν.